Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Brandy Younger μαζί με τον Σαμπάκα για την εισαγωγή της εκπομπής. Από το περσινό της άλμπουμ Gad About Season ακούσαμε το κομμάτι End Means. Charles Lloyd για τη συνέχεια, από το επίσης περσινό του άλμπουμ Finger in Blue, Memories of Duke, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Steve Swallow, ένας από τους κορυφαίους μπασίστες στην ιστορία της jazz, 86 ετών σήμερα, στο νέο άλμπουμ Wheaton Songs, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ και 3 χρόνια μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, της περίφημης επίσης Carla Bley. Jerry Mulligan Quartet, το original quartet μαζί με Lee Konitz και Chet Baker στο Godchild.

1953, Godchild, Lee Konitz, Jerry Mulligan και βέβαια Chet Baker, και για τη συνέχεια Strasbourg, Saint-Denis από το Roy Hargrove και το άλμπουμ του 2008, Ear Food. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Ιταλό κιθαρίστα Μίλο Ναντσιέρι, που μαζί με τους Ρούμπεν Ρότζερς μπάσο και Ulysses Owens Jr. Drums ηχογράφησαν το 2019 το άλμπουμ Vibes, από το οποίο ακούσαμε να διασκευάζει το Speak No Evil του Wayne Shorter. Για τη συνέχεια ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος Sugarcane Harris στο βιολί, Cup Full of Dreams, το άλμπουμ του 1973, από το οποίο ακούμε το κομμάτι Runaway. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

τρομερός διάλογος. Τρομερός διάλογος ανάμεσα στα drums του Τσίκο Χάμιλτον και στο φλάουτο του Μπάντι Κολέτ. Fast Flute από το άλμπουμ Τσίκο Χάμιλτον, The Original Quintet, ηχογραφημένο στο Long Beach της Καλιφόρνια το 1951, κυκλοφόρησε όμως το 1960. Κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο με Jerry Mulligan, I Mean You, από το άλμπουμ Mulligan Meets Monk. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live ακούγοντας Edu Lobo, το σπουδαίο αυτό βραζιλιάνο μουσικό, ίσως όχι τόσο ευρύτερα γνωστός όπως ο Ζομπίμ ή ο Ζιλμπέρτο, αλλά εξίσου σημαντικός στη δημιουργία του τρίτου, του δεύτερου ρεύματος Bossa Nova. Τον ακούσαμε στο άλμπουμ, από το άλμπουμ μάλλον, Sergio Mendes Presents Lobo του 1970 στη Verve, στο κομμάτι Zanzibar. Το κομμάτι αυτό το παίξαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε μαζί μας να παίξουμε τη διασκευή από την οποία όλα ξεκίνησαν για την εκπομπή. Τη διασκευή από τους Earth, Wind & Fire στο κομμάτι τους, στο άλμπουμ τους Head to the Sky, το τέταρτο άλμπουμ στην καριέρα τους το 1973. Earth, Wind & Fire, ένα συγκρότημα, ένα από τα δύο-τρία κορυφαία συγκροτήματα της Soul στη δεκαετία του 70, οι οποίοι στα πρώτα τους άλμπουμ βάζαν πάρα πολλά στοιχεία, Latin, Africa, ακόμα και Fusion. Αργότερα στράφηκαν πιο πολύ σε χορευτικούς ρυθμούς, γνωρίζοντας βέβαια αναπανάληπτη επιτυχία όπως το September. Zanzibar λοιπόν, στη διασκευή των Earth, Wind & Fire από το album Head to the Sky 1973, στο ταξίμι στην εισαγωγή στην κιθάρα ο Al McKay. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Μάιος 1981, ο Marvin Gaye κυκλοφορεί το άλμπουμ What's Going On με το ομώνυμο κομμάτι, το καλύτερο soul άλμπουμ της δεκαετίας του 70 και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα κατά τη γνώμη μου. Λίγους μήνες αργότερα, ο ιδιοφύης Quincy Jones δίνει τη δικιά του ξεχωριστή jazz funk εκδοχή, την οποία περιλαμβάνει στο άλμπουμ Smug Water Jack. Στα φωνητικά, η Valerie Simpson, το ένα μέλος από το περίφημο ντουέτο Ashford & Simpson, ένα από τα κορυφαία συνθετικά και τραγουδιστικά ντουέτα της soul μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ήταν ο τρομπετιστάς Νίκολας Πέιτον, Freddy Freeloader, διασκευάζοντας δηλαδή την σπουδαία αυτή σύνθεση του Miles Davis από το άλμπουμ Supreme Blue, μια φετινή κυκλοφορία που είναι αφιερωμένο στο Miles Davis και στο John Coltrane. Εξού και ο τίτλος Supreme Blue, A Love Supreme, John Coltrane, Kind of Blue, Miles Davis. Για τη συνέχεια, Underground Spiritual Game, το τρίο από το Brooklyn, στο κομμάτι Notes από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ Off Time. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας.

ήταν ο θρύλος της avant-garde jazz Henry Threadgill, ο οποίος στο νέο του άλμπουμ 15 γιορτάζει τα 15 χρόνια συνεργασίας με τον VJ Iyer στο πιάνο και τον κουβανό drummer Daphnis Prieto. Ακούσαμε το κομμάτι On The Way. Άλλος ένας σπουδαίος δημιουργός, ο Βρετανός πιανίστας Alexander Hawkins, το νέο του άλμπουμ No Nation But Imagination. Ακούμε το κομμάτι Resolution Each and Every. Μαζί του στο φλάουτο που ακούμε τώρα, από κάτω, Νικόλ Μίτσελ, Ρόντρι Ντέιβις στην άρπα, ο θρυλικός επίσης drummer της avant-garde Hammy Drake και Matthew Wright.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μία ακόμα καινούργια δημιουργία. Ο Βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας Carlos Henrique Pereira κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ του Northern Readings. Ακούμε το κομμάτι Side by Side. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

αλήθεια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια, κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή, στάχτη στη βροχή, δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο έργο.

στάχτη στα μαλλιά. Κι αν θες γυρίσε πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά, πουλιά στο μπαλκόνι.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς θα εφεύγει.
1: Φεγγάρι φεγγέμουν να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα. Μόνο φωτίζεις στην

sus ojos.

Ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Ξέχασέ την από τα βράχια, κρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
7: Ήτανε που ήτανε βαρύ το κλίμα μετά από το θάνατο και την κηδεία του Γιώργου Μασονάκη και όλα όσα έχουν δει φως δημοσιότητας για όλα αυτά τα θέματα που πολλοί πολίτες έχουν αντιμετωπίσει σε διάφορα παρόμοια έτσι ιατρία και κλινικές ελπίδας και ζωής. Ήρθε και το νέο του θανάτου του Νατάσας Παγκάλου και μας αποτέλειωσε έκθεση στην κοινωνία του Γενικολάου. Πραγματικά. Τι σφαλιάρα ήταν αυτή, τι σφαλιάρα ήταν αυτή. Ξέραμε ότι η Νατάσα έχει κάποια θέματα υγείας, το πάλευε όμως όπως πάλευε τόσα χρόνια τα πάντα ζωή της. Με αξιοπρέπεια, χαμόγελο και μια δοτικότητα που δεν της Νατάς εύκολα. Μέσα πράγματα, μέσα στην κοινωνία, για το καλό των πολλών, για το καλό σχεδόν όλων. Γιατί όταν ένας άνθρωπος διαθέτει, συγγνώμη, τη ζωή του στον Ερυθρό Σταυρό, στους Σαμαρίτες και δηλώνει παρούσα σε κάθε δύσκολη στιγμή, είτε είναι πληγμή, είτε είναι καταποντισμοί, είτε είναι καταστροφές, είτε είναι εξαφανίσεις, τότε συνειδητοποιείς ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είχε δώσει τη ζωή του σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτή ήταν η Νατάσα η Παγκάλο, που έφυγε στα 57 της χρόνια. Μένα από την παρατονόσο και βέβαια δεν άντεξε όλα όσα προσπάθησε η ίδια να κάνει για το καλύτερο της δικής της υγείας. Σίγουρα θα λείψει η Νατάσα και δύσκολα μπορείς να βρεις λέξεις για να επιχειρητήσεις τόσο δοτικούς άνθρωπους. Καλημέρα, κατά λοιπά. Είναι σήμερα κυρία Τρίτη, ο μήνας έχει 15 στα μισά του 1 του μήνα του χρόνου και πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και αυτό το πρωινό όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπήλιας, είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 15. Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος στην Αρθοξία μας. Είναι πολλά στο Βυσαρίωνα, είναι πολλά στη Βυσαρία. Στον Νικήτα και στην Νικήτη που σήμερα γιορτάζουνε. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και διεθνής ημέρα δημοκρατίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι όσοι ενέτειλε 6 λεπτά μετά από τις 7 θα δύσει, 33 μετά από τις 7 το απόγευμα. Ο καιρός λιγάκι άστατος προβλέπεται, δεν θα είναι όμως ιδιαίτερα πάρα πολύ. Μας τα είπε άλλωστε χθες ο Μιχάλης Γρακατσάνης έτσι κι αλλιώς για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την τρέχουσα εβδομάδα. Κάποιες βροχές θα πέσουν στα ορεινά, όπως επιπλήστον και του Νομουλαστείου, τίποτα ιδιαίτερο. Κατά τα λοιπά, λιγάκι θα νιώσουμε μια κάποια υγρασία, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά ευτυχώς τίποτα άλλο. Γιατί δεν είμαστε για πάρα πολλά καιρικά, ειδικά και με τις φωτίες που είχαμε το καλοκαίρι, πιο πολλές βουνοκορφές και πλαγιές είναι γυμνές από δέντρα, άρα πολλαπλά προβλήματα με τα πρωτοβρόχια όταν αυτά πέσουν. Να έχουμε το νου μας στη φύση. Να μην την επηρεάζουμε, να μην τη βιάζουμε, να μην την ταλαιπωρούμε. Είμαι ο Θάνος Χρομπίλιας, μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 στους 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, ανατολικά της Μεγαλονήσου, στα FM, στα ραδιοφωνά σας, παγκόσμια, www.104fm.gr και μας ακούτε όπου κι αν είστε στο πλανήτη Γη. Είμαστε μαζί και με εικόνα από το Ροϊοθάλαμο, αυτό στο Facebook, στο Instagram, όσο και στο TikTok, με δυνατότητα να γράψετε τα σχόλιά σας και να μας μεταφέρετε ό,τι θέλετε από εκεί έξω που βρίσκεστε. Ακόμα στη διάθεσή σας το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, στο 6944-462-95, Viber και WhatsApp, για να μας στείλετε ό,τι έχετε καταγράψει, ό,τι συμβάνει σαν παρόντες, ό,τι έχετε παρατηρήσει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας για να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές, αναγνώστες. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Μαζί και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 2-8-41-0-25-4-25, τα λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Τα email σας, pamaerafm@gmail.com. Επικοινωνία και επαφή από όλα τα social media έτσι και αλλιώς. Σήμερα έχουμε σύνδεση με Ρέθμο και Παντελή Σπυριδάκη. Δύο εβδομάδες έχουμε να το ακούσουμε αυτό το αγόρι να μας φέρνει τα νέα από την εκεί μπάντα του νομού. Και όμως πάθαμε να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Ανδρουλάκη από την Περιφερειακή Λαστείου λίγο μετά από τις 9. Ενώ θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε και τον Μιχάλη Μαυρικάκη, επικεφαλή της, του Πασόξου Νομού Λαστείου, για τα όσα ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, τόσο ομιλία όσο και συνέντευξη τύπου. Καλημέρα! Γεμάτη συμπεριεχόμενο και σημερινή εκπομπή, οπότε αν θέλετε να είστε ενημερωμένοι, μην φύγετε, μείνετε εδώ μέχρι και τις 10 τουλάχιστον. Ζωντανή ροή της εκπομπής μας και αυτό το πρωινό. Πάμε αέρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη το Βλαχάκη, καλημέρα στον Απόστολο, στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα Νικόλα, καλώς να τους δεχτείς. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, στη Μαρία και στην Παναγιώτα που είναι εδώ και παρακολουθούν τη ροή της εκπομπής. Καλημέρα και στο Γιάννη, στη Μαρία, στο Σπύρο τον Λιανάκη, τον επτάμενο φίλο μας, στην Κατερίνα. Καλημέρα και στον Γιάννη Βοδάκη. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα και από τον Μιλωνάκη, το παντοπολείο της πόλης, εκεί όπου καθημερινά βρίσκουμε εκπληκτικά προϊόντα σε μοναδικές προσφορές και Super Wow Experience, η οποία φτάνει και στην πόρτα μας αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Γιατί τόσο εμείς ως υπογραμματής εστίασης, αν καλέσουμε τον Μιλωνάκη, σε λίγα λεπτά η παραγγελία μας χτυπάει την πόρτα.

0: τώρα στην εικονότητα που έχουν ταράξει πραγματικά το ελληνικό σύμπαν μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εχθές ήταν το η κηδεία του, εχθές τον αποχαιρετήσαμε.
1: Όλους τους δικούς σου κουβαλάς, παλιούς και επόμενους.
0: Καταγγελίες για το ζευγάρι των γιατρών αναβαθμίστηκαν εχθές και κατηγορούνται για θάνατο. Οπότε πάνε σε κακούργημα και πιθανά σήμερα μετά την απολογία τους να κρατεί για μία φορά ακόμα και τα ψεκελέα, πιθανά θα οδηγηθούν προς τα στενά της φυλακής. Εν τω μεταξύ, η ΑΔΕΚ σκονίζει τα οικονομικά του ζευγαριού, το οποίο χρέωνε παρακαλώ πάρα πολύ 10.000 ευρώ για προετοιμασία τεκνοποίησης. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη, σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία αναφέρεται, μάλλον σε όλα ίσως, αλλά σίγουρα σε κάποιο από αυτό το οποίο είπε χθες, συμφωνώ μαζί του, λέει, θα κάνει με την προσωπική ευθύνη του κάθε ενός και της κάθε μία από εμάς. Το είπε για άλλο στην εκπομπή μας χθες στη Ροή και ο κύριος Κώστας Νικολαράκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου Λαστείου, ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε τόσο λεπτές ιατρικές εξετάσεις και επιχειρήσεις σε ένα ιατρείο το οποίο δεν πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις, θεέ μου φίλε, που κάτι να συμβεί. Ούτε να ελπίζουμε σε όσα θέλει κάποιος να μας πει ότι μπορεί να κάνει για εμάς, προσπαθώντας μας από τη δύσκολη θέση σε προσπάθειάς μας να αντέξουμε στην πίεση που λέγεται ζωή, στην προσδοκία μας για ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο. Οπότε ασφαλώς και η προσωπική ευθύνη έχει να κάνει πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία καμιά φορά έτσι επιλέγουμε λόγω της μη γνώσης μας ή της προσπάθειάς μας να βρούμε κάποια λύση κάπου να πιαστούμε, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά τα άσχημα και τα ευστράπελα στη ζωή μας. Οπότε πρέπει να έχουμε και εμείς το νου μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις και να αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της κάθε κατάστασης. Να έχουμε το νου μας. Γιατί η ζωή, ρε παιδιά, είναι κάτι το οποίο μία στιγμή άμα χαθεί δεν γυρίζει πίσω με τίποτα. Δεν την ξαναβρίσκεις ποτέ. Δεν σε περιμένει πουθενά. Έχει απλά χαθεί. Έχει απλά φύγει. Έχει απλά εξαθμιστεί. Και είναι κρίμα να χάνονται στιγμές, να χάνονται ώρες, να χάνονται ζωές έτσι στο τζάμπα. Χωρίς να αφήνουν τίποτα πίσω. Παρά μόνο στεναχώρια. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε κι εμείς το νου μας. Η προσωπική ευθύνη ασφαλώς συμβάλλει σε όλα μα όλα τα επίπεδα.

0: Σήμερα μας σημαίνει ένα Ρανίδου, τραγουδάει για το λάθος. Εμείς δεν κάναμε λάθος, πήραμε το σωστό αριθμό και μετά από 10 πληκτρολογήματα. Πληκτρολογήματα. Στο σταθερό τηλέφωνο, τσουπ, βγήκε στην άλλη άκρη της γραμμής ο συνεργάτης της Τρίτης. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, η πηγή της καλής διάθεσης, η πηγή της επικοινωνίας με το Ρέθυμνο. Άλλωστε, πηγή λέγεται το χωριό του, οπότε όλα πηγάζουν από εκεί, από το Σπυριδαίκο. Πάμε να καλωσορίσουμε με πολύ έτσι μεγάλη αγάπη, συμπάθεια και συναδελφική αλληλεγγύη και υποστήριξη τον από καρδιάς φίλο κύριο Παντελή Σπυριδάκη. Καλημέρα, Παντελάκο.
1: Καλημέρα, Θάνο μου, καλημέρα. Δεν είμαι μόνος μου, η αλήθεια είναι. Γιατί σου έχω μια έκπληξη. Κάτσε να σου πω μια καλημέρα. Οπα, μια καλή φίλη.
0: Οπα.
2: Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο στην εκλεκτή φίλη του Παντελή Σπυριδάκη που σε βρίσκει ξημερώματα στο πλευρό του. Τι κάνατε όλη νύχτα? Μαζί ξημερώσατε?
2: Σκληρή δουλειά, σκληρή δουλειά.
1: Κάναμε την διαβλευτική αναζωογόνηση στον τουρισμό.
0: Όχι, Παναγία.
1: Η Σπυριδούλα είναι, η Σπυριδούλα για να σας πείσω. Σπυριδούλα από το Λακίδι, από Αθήνα, εργάζεται στον τουρισμό εδώ.
0: Τέλεια.
1: Και είναι ένα παιδί από τον Πόντο, μιας και αγαπάμε τις ρίζες μας.
0: Ασφαλώς.
1: Και ακούει και συμμετέχει και της λέω τα δικά μας τα νέα κάθε φορά και τα μοιραζόμαστε.
0: Και πώς το βιώνει τον τουρισμό η Σπυριδούλα φέτος? Είναι πρώτη φορά στην Κρήτη, έχει ξαναέρθει, γνωρίζεται του νησιού μας, ξέρει από τουρισμό, ξέρει από...
2: Έχουμε ξανάρθει, ως τουρίστας ήρθα πρώτη φορά, αγάπησα το μέρος, το λάτρεψα, έκλαψα που έφυγα και ξαναήρθα για δουλειά.
0: Ωραία, δεν έχει κλάψει όμως από τη δουλειά τώρα που έχει έρθει, φαντάζομαι.
2: Για αυτή την Κρήτη.
1: Κάνει βόλτες, μην νομίζεις, τα ένα ρεπό, οργώνει, πάει θαλάσσερνα.
0: Αυτό πρέπει να κάνει.
2: Έχει μόνο ημέρο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Και πολύ καλά το έκανε. Όσο μερικού που παίρνουν μια άδεια ένα ρεπό και πάνε σε μια πισίνα όλη μέρα και γίνονται ένα με
2: το πλακάκι. Εμένα μου πάνε και σαν Αθήνα Θεσσαλονίκη πάντα.
0: Ναι, τώρα με τα έργα ειδικά είναι λίγο δύσκολη όλη αυτή η μετακίνηση και όλη αυτή
2: η. Δεν πειράζει. Διαδρομή.
0: Για καλό γίνεται και ο προορισμός είναι ακόμα πιο απολαυστικό. Γιατί όταν φτάνει, συνειδητοποιεί ότι δεν πειράζει, παιδί μου, κουράσει, κάξει τον κόπο τελικά. Γιατί είναι όμορφο το Άγιος Νικόλαος και έχει όμορφους ανθρώπους, όμορφα μέρη και όμορφες στιγμές για να ζήσω και να γεμίσω τις μπαταρίες μου για το υπόλοιπο της χρονιάς. Αλήθεια, θα μείνεις και το χειμώνα, Σπυριδούλα, εδώ ή θα φύγεις μετά το τέλος της σεζόν?
2: Θα επιστρέψω, θα πάω προς την Κίνα βέβαια.
0: Α, κοντά.
2: Θέλω να διευρύνω τους ορίζοντες.
1: Πάει στην Κίνα,
0: ναι, ναι, κοντά, δίπλα θα πάω. Θα πεταχτεί μέχρι την Κίνα, ρε παιδί μου, και θα ξαναγυρίσω.
2: Θα μιλήσω τώρα γιατί θα κατέβω μέχρι τη ρεσεψιόν.
0: Ωραία, να πάω στη ρεσεψιόν.
2: Ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Οκ, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλημέρα. Να πάω στο καλό. Καλή συνέχεια. Πολύ, πολύ ευχάριστη αυτή η έκπληξη, αγαπητέ Παλαιστινιδάκη. Βέβαια, μα αρέσουν αυτέ οι εκπλήξει. Να διανθίζουμε λιγάκι. Να διανθίζουμε λιγάκι το περιεχόμενο τη εκπομπή και να γινόμαστε πολύ περισσότεροι στη ροή. Λοιπόν, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Καλημέρα.
0: Δύο εβδομάδες να τα πούμε.
1: Εμείς
0: δεν έχουμε πάρα πολλά κέφια γιατί είχαμε ένα άσχημο περιστατικό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα βρούμε το αριθμό μας και την ισχύα μας και την ηρεμία μας και θα γαλιάσει η ψυχούλα μας όταν ξεκουραστεί και αγαπημένη φίλη που έφυγε. Πώς βίωσε το Ρέθυμνο το χαμό του Μασονάκη και όλο όσο συνέβησαν, ρε Σπυριδάκη?
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, έχω πλαντάξει έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Το κουβεντιάζω πάρα πολύ. Έχω μνήμες σαν φοιτητής. Από τότε τραγουδούσε μαζί με την Άντι Σαμίου στην Πειραιό, στον Γκάζι. Και πραγματικά τότε ήταν, νομίζω, το παιδί της νύχτας. Πρέπει να ήταν εκείνο το διάστημα. Ένα μεγάλο μπαμ που είχε ξανακάνει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μου θεωρώ ασύλληπτο. Δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Το Ρέθυμνο τώρα, για να σου επεκτείνω, επειδή είχε και την κριτική ρίζα, υπήρχαν και οικογένειες που είχαν σχέσεις με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαν επαφές, στέλνανε δέματα, τα σχέσια που λέμε, ή ανεβαίνανε πάνω σε κάποιες γιορτές. Είτε Χριστούγεννα είτε Πρωτοχρονιά να κάνουν την εορταστική τους βόλτα στην εορταστική Αθήνα. Υπήρχαν οικογένειες που κρατούσαν και παρέες και φιλίες. Και πέρα από αυτό όμως όλοι έχουν στεναχωρηθεί, όλοι έχουν κλάψει, όλοι είναι στα social με τα τραγούδια του να λένε ή την εμπειρία τους ή το πόσο λυπούνται που έφυγε τόσο τόσο
0: άκυρα. Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Τόσο
0: πραγματικά.
1: Είναι, δηλαδή, είναι και μια απόδειξη. Για να κολλήσουμε και το δημοσιογραφικό σκέλος, Θάνο, και
0: φίλες
1: και φίλοι στον Αγιονικό λαό, είναι ένα σκέλος που βλέπεις πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες, επώνυμοι, ανώνυμοι, με οικονομική αυτάρκεια ή με οικονομική αδυναμία. Είναι εξίσου απροστάτευτοι. Και να βγαίνει ο κύριος Πατούλης υπεύθυνος για να ελέγχει την νομιμότητα και την τις συνθήκες ασφάλειας που γίνονται τέτοιες διαδικασίες στα ιδιωτικά ιατρία.
0: Να πούμε ότι ο κ. Πατούλης είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι. Είναι και σε επιτροπές που έχει να κάνει με αυτό και βγήκε χθες την κυρία Γιάμαλη και αντί να εξηγήσει γιατί δεν είχαν γίνει οι ελέγχοι, ήταν εριστικότατος, εξαπολύοντας επίθεση γιατί έχουν στήσει δικαστήριο. Γιατί πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ζάβα και βερεσέ, γι' αυτό.
0: Σωστά, και επειδή δεν μπορούμε να στηρίζουμε τις ελπίδες μας σε όλους αυτούς τους μαυραγωρίτες, σε όλους αυτούς τους
1: ναι, αλλά ο κύριος Πατούλης ήταν υπεύθυνος του Ιατρικού Συλλόγου. Είχε μια επιτροπή που υποτίθεται ότι είχε περάσει τρεις φορές από εκεί.
0: Ναι.
1: Και εξέδωσε εγκρίσει ότι όλα είναι οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων, είναι πολλά τα αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουμε μάθει, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε και θα τα μάθουμε δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος, έφυγε ένα κομμάτι της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής του.
1: Και σύγχρονη λαϊκή μουσική ιστορία.
0: Έτσι, και δυστυχώς έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος για να διελευκανθούν όλες αυτές οι υποθέσεις και να βγουν στο φως όλα αυτά τα τύπου ιατρία και τύπου κλινικές και τύπου αφού μετά το Θεό είμαι εγώ κτλ. Που έχουν ακουστεί και πραγματικά μας έχουν τσατίσει πάρα πολύ και μας έχουν εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, γιατί διαπιστώνουμε τη γύμνια της ίδιας μας της χώρας, γιατί όταν δεν βρεις λύση από κάπου αλλού θα πας κάπου που νομίζεις ότι θα σου δώσει μια κάποια λύση. Τώρα θα μου πεις η γύμνια του ΕΣΥ σπρώχνει τον κόσμο σε αυτά τα ιατρία, ίσως να συμβαίνει και αυτό, είναι και η προσδοκία που έχει ο κάθε άνθρωπος, είναι και η διάθεση του να μην θέλει να γερνάει, να μην θέλει να κουράζεται, να μην θέλει να κουραστεί για να έχει μια καλή ζωή. Οπότε πάει σε εύκολες λύσεις, οι οποίες εγκυμούν όμως πάρα πολλούς κινδύνους.
1: Ακριβώς. Και το θέμα της ατομικής ευθύνης είναι γελίο. Δεν το συζητάω καν, έτσι. Γιατί όταν έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας και δεν έχουμε κάνει σαν πολιτική ηγεσία που έχει την πολιτική διαχείριση την ευθύνη ελέγχου προστήμων αλλού και αλλού, τα πρόστιμα και η τριπλή και την τραπλή έλεγχη γίνονται. Εκεί που έπρεπε να γίνουν, να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δεν γίνονται. Ή αν γίνονται,
0: εγώ τώρα εκεί, όπως σχολίασα και το πρωί, δεν διαφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει για προσωπική ευθύνη, γιατί ασφαλώς και συμμετέχει
1: ναι,
0: προσωπική ευθύνη σε όλα.
1: Ναι, αλλά η συζήτηση για την προσωπική ευθύνη θα πρέπει να ξεκινήσει μετά.
0: Ναι, δεν είναι δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Δεν το δέχομαι σαν δικαιολογία.
1: Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι περίπτωση. Πετάμε τον μπαλάκι στην ατομική ευθύνη
0: ναι.
1: Και ξεμπερδέψαμε.
0: Όχι, ατομική ευθύνη έχει να κάνει και με τις πυρκαγιές, ατομική ευθύνη έχει να κάνει και με τα τροχαία, ατομική ευθύνη έχει να κάνει με πάρα πολλά άλλα αισθήματα. Το θέμα όμως εδώ είναι πολύ πιο ευαίσθητο και πολύ πιο λεπτό. Οπότε σίγουρα η προσωπική έτσι, εκτίμηση του καθενός από εμάς είναι τέτοια που θα πρέπει να καθορίζει και τις επιλογές μας για ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Και η επιλογή μας για το πρωινό είναι μία και μοναδική. Ακούει. Με δύο συλλαβές, στο γλυκένο και στο κάνω απολαυστικό, δηλαδή πάμε Μήλο.
1: Μήλο, μίλα μου για Μήλο.
0: Είδες ωραία πως το σέρβιρα, πως το προσέφερα.
1: Τρία Μήλα,
0: το...
1: όχι ένα, τρία όχι μήλα. Δύο, τρία Μήλα.
0: Πώς
1: να
0: έχεις
1: να διαλέξεις.
0: Παλιά στο βιβλίο, να ένα
1: Λόλα.
0: Μήλο, Λόλα, να ένα Μήλο.
1: Ένα Μήλο.
0: Πώς φαίνεται ότι είσαι γιος δασκάλας, εσύ, Σπυριδάκη, τα έχεις, τα αναγνωστικά, τα ήξερες απέξω τα αναγνωστικά.
1: Για
0: αστυνομικού. Για αστυνομικού δεν το έχω. Χνιέται με τίποτα αυτό. τα αναγνωστικά τα ήξερα απ' έξω, σελίδα-σελίδα. Τι έγραφαν, τι έλεγαν, τι εικόνα είχαν κτλ. Και δεν μου λες, εσύ σαν στο σχολείο. Πιάσαμε τώρα τα πάλι τις αναμνήσεις. Στα σχολικά έκανες εκείνο το κόμιξ στις σελίδες του βιβλίου με το σκίτσο, το ανθρωπάκι που έτρεχε και το κάναμε το αντίχειρα το βιβλίο που γύριζε τις σελίδες γρήγορα και είναι σαν κόμικ.
1: Όχι, ποιο ήταν αυτό.
0: Δεν ήταν. επειδή πιτσιρίκια στο σχολείο δεν είχαμε τι να ασχοληθούμε και πρέπει να περάσει η ώρα του μαθήματος, η βαρετή ώρα του μαθήματος κάπως ευχάριστα. Τι κάναμε? Από την τελευταία σελίδα του βιβλίου φτιάχναμε ένα σκίτσο. Δηλαδή φτιάχναμε ένα δρόμο με το ανθρωπάκι που τρέχει. Και η επόμενη σελίδα ένα βήμα παραπάνω, η επόμενη σελίδα ένα βήμα παραπάνω. Και όταν το έκανες μετά όλο αυτό, τσακ, μία να φύγουν όλες οι σελίδες μαζί με τον αντίχειρα, ήταν ένα κόμικ. Δηλαδή συνειδητοποιήσει ότι μόλις δημιούργησε ένα κόμικ. Έτσι λοιπόν προνοούμε δημιουργικά τις ώρες του μαθήματος και όχι του διαλύματος, αλλά του μαθήματος, γιατί βαριόμασταν την. Με
1: σε ποια μαθήματα βαριόσαν περισσότερο, Χάνο?
0: Όχι, όλα να πω. Δεν θα κρυφτώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ,
1: γλώσσα, φυσικά, τα πιο χαλαρά ήμουν κομπλέ. Μαθηματικά, φυσική χημεία.
0: Ναι.
1: Με σκότωνε. Νίσταζα, χασμουριόμουνα, ακουμπούσα τον αγώνα πάνω στο κεφάλι και φώναζε σπυρδάκι.
0: Τώρα που είπες για θρησκευτικά, παρεπιπτόντως, όταν κάναμε θρησκευτικά, ειδικά σε πιο μεγάλες τάξεις, πάντα έπιανε αφορμή κάτι για να γίνει στην κουβέντα μέσα στην τάξη. Δηλαδή κάποια υπερβολή της θρησκείας μας, ίσως της ορθοδοξίας μας, ότι μόνο υπάρχει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Και... ναι, ναι, α, καλά, αυτό με σχέση, άστα να πάνε, χαμός. Λοιπόν, από το μήλο όμως ξεστραφτήσαμε και είναι κρίμα να φύγουμε από το μήλο. Ναι, κουρασάν στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι γεμιστό τσουρέκι με σοκολάτα που σου αρέσει πάρα πολύ, τον καφέ σου έτσι ιδιότερο. Όπως τον πίνεις κάθε πρωί, τον παίρνουμε εκεί από τα μήλο και συνειδητοποιούμε ότι η καλημέρα όταν ξυνάει από τα μήλο έχει δύο συλλαβές, ρε παιδί μου, πραγματικά σου γεμίζουν την όρεξη και τη διάθεση. Λες ένα μήλο και τελειώνει η ιστορία. Μήλο, πλατεία Αγίου Νικολάου, μήλο, πλατεία Νεάπολης, μήλο και στα χτέλη του Αγίου Νικολάου. Και μήλο θα είναι η αιτία που θα πάμε να πάρουμε από τα χτέλη κάποιο πρωί όταν έρθουμε το καλό το Παντελή Σπυρτάκη να μας κάνει επίσκεψη και να τον υποδεχτούμε. Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Έχει γούστο και να τον υποδεχτούμε στα μέρη μας. Οπότε με ένα μήλο την ημέρα, τώρα ο Σπυριδάκη φέρνει προς τα δικά μας τα μέρη. Παντελή Σπυριδάκη μένει σε μία αναμονή. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε λιγότερο από 5 λεπτάκια από τώρα. Μην κουνήσεις, Ρούμπι, παρακαλώ πάρα πολύ.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: δεν έχουμε τον Θεό μαζί μας, έχουμε τον ημίθεο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Είναι Τρίτη και είναι στον αέρα μας σε δύο δόσεις. Την μία δόση την πήραμε λίγο πριν. Πάμε τώρα για την δεύτερη, την πιο μεγάλη, την πιο ουσιαστική, την πιο ενημερωτική. Ο φίλος Παντελής Πυρηδάκης από τα Ρεθεμιώτικα. Παντέλο, ακόμα εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, Θάνο μου. Δεν πάω πουθενά. Μου είχες λείψει κιόλας δύο εβδομάδες.
0: Πώς στεναχωρήθηκα την προηγούμενη Τρίτη που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και δεν ήμασταν μαζί στον αέρα. Πώς στεναχωρήθηκα, δεν τίποτα. Πώς στεναχωρήθηκα. Έφαγα δύο μπουγάτσες για να φύγει πικρά.
1: Χωρίς κανέλα, από ό,τι θυμάμαι.
0: Χωρίς κανέλα. Ασφαλώς.
1: Αγόρι μου.
0: Ασφαλώς χωρίς κανέλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο. Παντελής Πυρηδάκης με τα νέα από το Ρέθινο. Ρε Παντελή, γούκια από τι κάνει.
1: Πώς.
0: Γούκια τι κάνει.
1: Γα.
0: Τούκια.
1: Τα.
0: Και όλο μαζί.
1: Γάτα.
0: Κατσούλα, κύριε.
1: Τι κατσούλα, τι είναι αυτό.
0: Κατσούλα, το η γάτα στην Κρήτη πώς λέγεται, κατσούλα. Κατσούλη.
1: Κατσούλα, ναι, κατσούλα.
0: Κατσούλη, Εδώ όμως λέγεται αλφαβητάρι, γιατί όταν πάμε για νέα σχολική χρονιά, πάμε μόνο αλφαβητάρι. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι όλα τα γράμματα της αλφαβήτου είναι εκεί, άρα θα βρεις και όλα όσο χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Τσάντα ή σάκα, όπως τη λένε, κασετίνα, μολύβια, στυλό, τετράδια, παγουρίνια, όλα εκείνα τα αξεσουάρ του σύγχρονου μαθητή από διαβήτη. Είχες διαβήτη εσύ?
1: Εννοείται.
0: Και μετά που είχε βγει
1: και τον κάρφωνα και στο θρανίο. Και έκανα σχέδια με τη μύτη και ερχόταν και μου κάνα παρατήρηση. Το κατέστρεψε, Σπυριδάκι, το θρανίο.
0: Γιατί, τι δεν είχαμε καταστρέψει στη σχολή εμείς? Δεν είχαμε να κάνουμε. Και βρίσκαμε τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το διαβήτη.
1: Φυσική χημεία γινόταν αυτή η ιστορία.
0: Μετά που είχαν κυκλοφορήσει κάτι διαβήτες έτσι πολύ διαστημικοί που έσπαγε η άλλη μύτη και έκανες παράξενα σχήματα και σχέδια. Πω όλα αυτά τα βρίσκω στο αλφαβητάρι με ένα κάρολα πράγματα για τα χόμπι σου και τη ζωγραφική σου και τα χειροτεχνία σου και ό,τι άλλο χρειάζεται. Γιατί το αλφαβητάρι δεν είναι απλό βιβλιοπωλείο. Το αλφαβητάρι είναι ένας θησαυρός. Το αλφαβητάρι είναι ένας τόπος που βρίσκεις τα πάντα και ακόμα περισσότερα. Τα πάντα και ακόμα περισσότερα για τη νέα σχολική χρονιά, ώστε να είναι πραγματικά γεμάτη σε όλα τα καλούδια. Και αν πάρεις από εκεί την τσάντα, θα έχεις 15% έκπτωση στη λίστα με όλα τα σχολικά για τη νέα σχολική χρονιά που έχεις πάρει ήδη από το σχολείο. Οπότε σπεύσε αλφαβητάρι. Στην είσοδο του Σπόρτσο και Νικολάου, Ανδρέα Παντελέου 15 και 17, 2841-082-076, τηλεφωνική επικοινωνία για καμία κάποια πορεία που μπορεί να έχει σχετικά με κάποιο προϊόν που νομίζω ότι μπορεί να μην δεν το βρεις, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το βρεις, γιατί το αλφαβητάρι τα έχει όλα. Και πάμε τώρα στην επίσημη ενημέρωση από το Ρέθυμνο με τον Παντελή Σπυρδάκη στον αέρα μας να μας πει τα νέα που επικρατούν στην εκεί περιοχή. Για πες ρε Παντελή, ρίχτα Παντελή, ρίχτα.
1: Θα τα ρίξουμε τα νέα, την επίσημη ενημέρωση όπως την αποκάλεσες και εσύ από την πλευρά του Ρέθυμνου. Και τι που θα περίμενες, λες Σεπτέμβρη να ανοίξαν τα σχολεία, τι μπορεί να συμβαίνει το οποίο ρε παιδί μου να είναι τόσο σημαντικό και σοβαρό. Και εγώ με την ίδια απορία ξεκίνησα να σου πω το πρωινό της Τρίτης. Mm-hmm. Αλλά βάζοντας το χρονοδιάγραμμα και την ατζέντα τη δημοσιογραφική των γεγονότων των σημαντικών, αυτόματα συντονίζεστε στο ότι γίνονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα από σήμερα και μετά για το Ρέθινο. Ξεκινάμε από το σοβαρότερο, το έχουμε ξαναναφέρει για την χάραξη στο βορειοδυτικό άξονα Κρήτη, την πλευρά του Αρκαδίου που είχε συγκροτηθεί και επιτροπή. Θάνο, οι άνθρωποι απευθύνονται πλέον στην Κομισιόν.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωπαϊκή με επιστολή κανονικά για το πρόβλημα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όμως? Γιατί υπάρχει πληροφορία που αναφέρει ότι θα υπάρξει έναρξη κατασκευαστικών εργασιών για το τμήμα του ΒΟΑΚ με την είσοδο βαραίων εργοταξιακών μηχανημάτων στην περιοχή. Τι δημιούργησε αυτό? Βαθιά ανησυχία, ευνηδιασμό, αλλά και απελπισία στους κατοίκους, τους παραγωγούς και τους τοπικούς φορείς να συντάξουν την επιστολή, να τη στείλουν στην Κομισιόν, να ζητήσουν τη βοήθεια, γιατί η Ευρώπη σε θέματα περιβαλλοντικά και παραγωγικού τομέα δεν έχει την ελληνική αντίληψη του κράτους. Γι' αυτό το λόγο, να πούμε ας πούμε χαρακτηριστικά, γιατί ακούμε για μια χάραξη που είναι εις βάρος της περιοχής του Αρκαδίου. Θα σου πω ότι εκτιμάται με την προτινόμενη χάραξη του ελληνικού δημοσίου η απώλεια περίπου 13.000 ελαιοδέντρων, μεταξύ των οποίων αιωνόβια ή μνημιακά λαιόδοντρα. Καταστροφή αμπελώνων, ελαιώνων, καλλιεργειών, εσπεριδοειδών και κυπευτικών και απώλεια παραγωγικού κεφαλαίου και γεωργικής γης και η βιοποικιλότητα που υπάρχει στην περιοχή εκεί.
0: Όλα αυτά θα προσημειωθούν. Δεν θα αποζημιωθούν όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω αν θα αποζημιωθούν. Δεν θα πρέπει να καταστραφούν σε πρώτη φάση. Γιατί υπάρχει άλλη χάραξη που είναι πολύ μικρότερη και χαμηλότερη σε κόστος, αλλά την αρνείται το Υπουργείο. Οπότε οι κάτοικοι γι' αυτό και οι παραγωγοί απευθύνθηκαν επίσημα πλέον στην Κομισιόν, γιατί γνωρίζουν και το λένε και στους δημοσιογράφους εμάς ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική αναγνωρίζει ρητά σε αντίθεση με το ελληνικό δημόσιο την σημασία της προστασίας του εδάφους, της βιοπικιλότητας και της αντιμετώπισης της κατανάλωσης γης. Οπότε εδώ τώρα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Τεράστιο.
1: Αλλά όντως η ευρωπαϊκή αντίληψη σε αυτά τα θέματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.
0: Και είναι ουμπλέξιμο αυτές τις εταιρείες και αυτές τις διαδικασίες, γιατί δεν βρίσκεις ξεμπληγμό με τίποτα. Και αν βρεις το δίκιο, θα το βρίσκεις και αυτό κατακαιρματισμένο έτσι κι αλλιώς. Είπαμε για τη νέα σχολική χρονιά. Αλήθεια, πώς έχουν κινήσει τα σχολεία στο ρυθμό? Έχουμε κενά, υπάρχουν ζητήματα. Τα δρομολόγια με το κτέλι και την εξυπηρέτηση των μαθητών έχουν αποκατασταθεί.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα δρομολογίων ακόμα. Δεν έχει τουλάχιστον φανεί να προκύπτει κάτι τέτοιο. Εκείνο που είναι σοβαρό πρόβλημα είναι το θέμα των σχολικών νοσηλευτών. Έχει κάνει και ρεπορτάζ η συνάδελφος Αλικιώνη Χρυστοδουλάκη πρόσφατα συνολικά για το Ρέθινο. 9 κενά σχολικών νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ρέθινου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πολλοί και στον Άγιο Νικόλα θα είναι γονείς που έχουν παιδιά με σοβαρές παθήσεις και χρειάζεται ένας νοσηλευτής με συντάξει. Δεν τους έχουν καλύψει. 9 κενά είναι μεγάλος αριθμός. Και υπήρξαν γονείς, η μητέρα π.χ. του 3χρονου Λουκά, που είναι στο νηπιαγωγείο και η αγωνία της είναι τεράστια. Κάθε οικογένεια βρίσκεται στο Ρέθινο σε δύο ακραίες επιλογές. Δεύτερο σπίτι, ιδιώτης νοσηλευτής ή ακόμα και να μην στείλουν το παιδί στο σχολείο. Και όλα αυτά,
0: τραγικό,
1: επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος νοσηλευτής μέσα στη σχολική αίθουσα και μιλάμε για 9 σχολεία. Παιδιά με σοβαρές παθήσεις μπορεί να πάθουν κάτι μέσα στην αίθουσα, να μην υπάρχει. Έλα, μωρέ, ήταν κενό. Δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής και η επίπτωση για την υγεία του παιδιού ή ο χρόνος καθυστέρησης ή μη επέμβασης να είναι κέριος.
0: Α, παρά παιδί μου. Είναι θέματα αυτά τα οποία δεν μπορεί να βρει τρόπο να τα λύσει η εκπαίδευσή μας. Υπάρχουν ζητήματα, τεράστια θέματα. Ειδικά η ειδική εκπαίδευση θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, θέλει μεγάλη προσοχή και θέλει ενδιαφέρον από την πολιτεία. Τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Τι έχουν αφήσει όρθιο αυτοί που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, για να μην το κάνω μόνο θεματικό, τα τελευταία χρόνια τη διακυβέρνηση που έχουν περάσει από το τιμόνι των κονδυλίων, των υπουργείων? Έχουν διαλύσει την περίθαλψη να μην υπάρχει υγεία ή τουλάχιστον η υγεία και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που υπήρχαν. Τώρα δεν υπάρχει. Ή και έχουν διαλύσει και την παιδεία, τα σχολεία. Να συζητάμε αυτές τις μέρες για 15χρονους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν γρή από αυτά που διαβάζουν και να συζητάμε και ακάλυπτα παιδιά με σοβαρές παθήσεις που έχουν μπει στον αυτόματο και στο πάμε και όπου βγει.
0: Αυτό το πάμε και όπου βγει είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και δυστυχώς δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Ειδικά το θέμα αυτό με την αμάθεια και την ημιμάθεια και την μη κατανόηση και το ότι τα παιδιά πλέον δεν
1: αντιλαμβάνονται τίποτα.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
1: Τέλος πάντων, ένα κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, που είναι ένα σκέλος καινούριο, στην υπόθεση, θυμάστε τους δύο αδικοχαμένους ρεθινιώτες, πυροσβέστες, εθελοντές, τη φωνική πλέον πυρκαγιά που έγινε στον νότο του Ρεθίνου πρόσφατα, το φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ένας, η μία οικογένεια ήταν ο αδικοχαμένος ο κύριος Στρατιδάκης και ο αδικοχαμένος ο Παντελής ο Διαμαντάκης, ο νεαρός. Η πλευρά της οικογένειας του αδικοχαμένου του κύριου Στρατιδάκη έχει βάλει δικηγόρο τον κύριο Περπατάρη και θα κινηθεί νομικά. Γιατί? Γιατί έχουν περάσει 40 ημέρες και δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα. Ένα από τα ζητήματα που τους προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και έχει να κάνει με το συγκεκριμένο, θυμάστε το πυροσβεστικό όχημα που είχε βγει σε βίντεο πόσο παλιό και εγκαταλελειμμένο ήταν, στο οποίο επέβαιναν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο της οικογένειας Φάνο, φίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλαο, το όχημα έχει επιστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα από πραγματογνώμονα της οικογένειας.
0: Ακόμα.
1: Καθώς αναμένεται, ναι, δεν τους έχει δοθεί η άδεια. Ζητείτε πρόσβαση και στα προσωπικά αντικείμενα των δύο πυροσβεστών, προκειμένου να εξεταστούν από τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους. Έχουν περάσει 40 μέρες, δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί για την οικογένεια του κ. Στρατηδάκη κάθε στοιχείο αποδεικνύεται κρίσιμο για την ανασύσταση των τελευταίων λεπτών πριν από το θάνατο των πυροσβεστών. Αλλά αν δεν έχουν πρόσβαση, πώς?
0: Και τι προκάλεσε όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα? Πώς συνέβη?
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και οι ίδιοι συνάδελφοί τους δεν ξέρουν τι και πώς. Μιλώντας με συνδικαλιστές που βρέθηκαν μαζί τους στο δρόμο στην πορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με ανθρώπους εδώ πέρα από την Κρήτη, μου είπαν ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τους συναδέλφους μας εκεί στη φωτιά που κάηκαν μέσα στο όχημα. Και πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Δυστυχώς αυτή η πολιτική του να αφήνει στον χρόνο να κυλάει και να μην γίνεται τίποτα, να μην αρνείσαι μεν. Είναι σε πολλά μεγάλες τραγωδίες που ακολουθείται η ίδια πολιτική. Δεν αρνείσαι την πρόσβαση, περνάει ο καιρός, δεν γίνεται παραμικρή ενέργεια, δεν ξεχνιέται και υπάρχουν οικογένειες θυμάτων που διαμαρτύρονται, που εναντιώνονται, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν.
0: Δυστυχώς, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα που έχει να μας αναπτύξει, αγαπητέ φίλε Παντελή Σπυρδάκη, από το Ρέθυμνο, έχουμε καλημέρες από τον Γιάννη το Σιρόκο και από το φίλο στον Ανδρέα το Χριστόπουλο. Καλημέρα στην παρέα, γεια σου Παντελή μου.
1: Καλημέρα,
0: δώσε πόνο. Γιατί λέει να δώσεις πόνο,
1: καλημέρα,
0: Παντελής?
1: Τρίκο.
0: Τι είσαι να δώσεις πόνο? Άκου που δώσε πόνο.
1: Εννοεί ρε παιδί μου, μην κάνεις
0: πες τα
1: αγκαρία.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Απλά να μας πεις τα νέα.
0: Εσύ αγκαρία. Με τίποτα, με τίποτα. Εσύ είσαι πάντα, είσαι πάντα το παιδί με το πολύ χρόνο.
1: Δεν είμαι πάντα, με σένα είμαι πάντα.
0: Έγιε.
1: Γιατί εσύ ταξίζεις.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μας τα ρε Σπυριδάκη τα υπόλοιπα.
1: Θα κλείσουμε με ένα πολιτικό για να πάμε αεράτη, άνετη και χωρίς άγχος χρόνου.
0: Έτσι.
1: Στο εστιατόριο στο χωριό μας.
0: Αμέ, αμέ.
1: Οπότε με ένα πολιτικό το οποίο νομίζω οι περισσότεροι το έχετε πάρει χαμπάρι. Εκτός Ρεθύνου μάλλον το έχουμε πάρει χαμπάρι καλύτερα, ή εκτός δεν το έχετε δει εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Στη ΒΕΘ, εσύ που ήσουν και πάνω στο Βελίδιο, είδες που στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη το Σάββατο.
0: Δεν ήμουνα στον κύριο Ανδρουλάκη, είχα γυρίσει.
1: Α, δεν ήσουν στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ήμουν στον κύριο Πρωθυπουργό, ναι.
1: Καλά να πας.
0: Καλά, δεν θέλεις τίποτα.
1: Είδα και τη φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Τι να σου πω.
1: Ήταν λίγο, πώς να το πω ευγενικά.
0: Μην το πεις καθόλου.
1: Δεν ήταν γλυκός.
0: Μην το πεις καθόλου.
1: Το γλυκός τι είναι, δεν το λέω, άστο.
0: Μητσοτάκης. Κυριάκος, μην τους βάλουμε όλους στην ίδια σακούλα. Κυριάκος.
1: Δεν θα πω ξινός, θα πω άγλυκος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λίγο άγλυκος.
0: Άγευστος, σωστά, σωστά. Οκ.
1: Ιδέες, μην παραδέχεσαι.
0: Απόλυτα, μα είναι δυνατόν. Αν δεν σε παραδέχομαι, δεν θα σου δώσει ροή μαζί μου. Σε καμία περίπτωση. Για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ένα πρόσωπο από το Ρέθυμνο, πολύ σημαντικό, πολιτικά ενεργό, και ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης από την Κέρκυρα.
0: Χριστός. Αμάνα στον Ανδρουλάκη.
1: Είχε κάτι δύο πρόσωπα τα οποία με την παρουσία τους στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη επισημοποίησαν την προσχώρησή τους στο κίνημα, στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό που μένει να δούμε σε δεύτερη ανάλυση είναι σε ποιες περιοχές θα βγουν σε πιο ψηφοδέλτιο, σε ποια εκλογική περιφέρεια. Ο κ. Αλονίτης είναι στην Κέρκυρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σε επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάμε για έναν πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Αρχηγό ΓΕΦΑ. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τον αξιοποιήσουν στις δυνάμεις της Αθήνας λόγω του ότι ήταν της επικρατείας, ή ο ίδιος θα επιλέξει να ισχυροποιήσει την παρουσία στο Ρέθυμνο. Πάνω.
0: Ναι, περίμενα να απαντήσεις. Μου κάνει μια ερώτηση.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: να περιμένουμε να δούμε πού θα αξιοποιηθούν.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που λες τώρα με το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά ήταν όλο το ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι αυτό ήταν και μία απάντηση, το ότι πάει ενωμένο στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ με τη βάση του να θέλει να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Αν και βέβαια οι εκλογές είναι μετά από 6-7 μήνες, το θέμα είναι πώς πολύ θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι τότε για να είναι ενωμένο και να αποδείξει τον κόσμο ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του.
1: Ναι, ναι, νομίζω, δεν ξέρω.
0: Μεταξύ μας όμως
1: προκύπτουν ζητήματα, δηλαδή η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε αλλιώς και πορεύεται αλλιώς. Ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο της κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία απώλεια, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, και έχουν αρχίσει ήδη και χαμηλώνουν τους τόνους και απευθύνονται σε ακροατήρια και σε κοινά που δεν τα είχαν ανάγκη, υποτίθεται. Οπότε είναι η τράπουλα που ανακατεύεται και ο καιρός είναι πολύ και θα γίνουν πολλές αλλαγές.
0: Μεταξύ μας τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος χώρος που έχει να πει κάτι συγκεκριμένο για τα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα, παιδί μου. Έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει κάποιες απόψεις που την κοινωνία τις γνωρίζει. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ σας πάργανα ακόμα. Και δεν ξέρω κατά το πόσο μετά Κούλη εποχή, μετά Κυριάκου εποχή, θα θέλει κάποιος να εμπιστευτεί κάποιον που είτε έχει κάνει μακακίες στο παρελθόν και έρχεται τώρα σαν σωτήρας και σαν επέτειο μια τέτοια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορώ τώρα κάτι που δεν έκανα παλιά. Ή τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο.
1: Εγώ σε αυτό που λες το συλλογισμό συμφωνώ απόλυτα. Θα συμπληρώσω όμως δύο νέα στοιχεία τωρινά της τωρινής πολιτικής ατζέντα. Ότι όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία και δεν την ξαναθέλουν τη Νέα Δημοκρατία με τα δεδομένα τα τωρινά, αναγνωρίζουν, είναι μια φράση που την ακούω συνέχεια από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Η μόνη που κάνει αντιπολίτευση είναι η πλαίσια ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να διαφωνούν στον τρόπο σε πολλά, αλλά επαναλαμβάνεται αυτή η φράση. Η μόνη που τους κάνει αντιπολίτευση είναι η πλαίσια ελευθερίας. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σου συμπληρώσω. Και το άλλο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ με αυτά και με εκείνα, ειδικά στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά εμείς στο Ρέθυμνο και εσείς στον Άγιο Νικόλαο, έχοντας αναδείξει, έχοντας δώσει πρωτιά τις βουλευτικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνεις ότι το βαρόμετρο παίζει αλλιώς.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή με Νέα Δημοκρατία είστε δεύτερη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις δικές μας δύο πόλεις.
0: Κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, βγαίνει και ο Κατσιδιάρης σήμερα από τη φυλακή. Όχι πως θα επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγματα, απλά καλό θα είναι λιγάκι να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το φίδι πρέπει να μείνει θαμμένο εκεί που το θα έφταψε η δικαιοσύνη και η ευσυνειδησία των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι.
0: Το νου μας. Okay.
1: Εννοείται και εξυπακούνται το νου μας. Και πολλή συζήτηση με τα νέα παιδιά που κάποια περίοδο
0: στενόταν. Έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Ούτε απόρριψη, ούτε άρνηση. Συζήτηση.
0: Όχι άλλο TikTok, YouTube και όλες αυτές οι μπούδες. Μην επηρεάζετε, μην τρώτε το χάπι αμάστο. Μην. Το νου σας, τη σκέψη σας και πάνω απ' όλα την σιγουριά του ότι η δημοκρατία είναι αυτή η οποία πρέπει να μας κοιτάει στα μάτια και μόνο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι έχει προχωρήσει η ώρα και μπορούμε να.
0: Δεν πειράζει, μωρέ.
1: Να σε προπονήσω, γιατί πρέπει να κάνουμε το top 5. Καθιερώθηκε τώρα.
0: Θα είναι πάντα το
1: τώρα θα είναι top 5.
0: Δεν καθιερώθηκε, το καθιερώνεις εσύ με τον τρόπο σου.
1: Μου
0: δεν καθιερώθηκε.
1: Στέλνανε μηνύματα και εγώ, ξέρεις ότι θα ήθελα περισσότερα από 5 να λέω στα γρήγορα, στα πεταχτά έτσι που το κάνω. Αλλά μου στέλνανε μηνύματα ότι μας άρεσε πιο πολύ αυτό το top 5 έτσι όπως έγινε μαζί με το Θάνο.
0: Ναι.
1: Και μετά θυμόμουν που με μάλωσες μια φορά και σου έχω πει να μαζεύεις μέχρι 5, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Τον
1: και
0: μάλωσα,
1: λέω, αφού ταιριάζουν όλα αυτά μαζί, ας το κάνουμε.
0: Ο Θάνος δεν μαλώνει ποτέ.
1: Ναι, εννοώ. Σου είχα φάει παραπάνω χρόνο τότε.
0: Το αξίζεις, κάθε φορά το αξίζεις.
1: Συνάδελφε, είσαι μπεντένι στο χωπί.
0: Έτσι. Και από εκεί στο Μεραμπέλο έχουμε κάτι μπεντένια μεταξύ του τράφου του λεγόμενου, που είναι πραγματικά μπεντένια, Όχι, υπεξεγέλασε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη, να μα παρασύρει και πάλι στην ακολασία των γεύσεων και των γαστρονομικών απολαύσεων. Ξεκίνα, δώσε πόνο.
1: Τώρα που την θα πάμε σήμερα πάνω, φίλες και φίλοι από τον Άγιο Νικόλαο, σειρό χωριό. Γιατί το φθινόπωρο οι επιλογές και των οικογενειών και οι παρέες των νέων ζευγαριών και των νέων φίλων που πάνε στα Φαράγγια. Εκεί στο ξηρό χωριό είναι δίπλα το Φαράγγι των Μήλων που πάνε πάρα πολύ σαν κοντινή απόδραση. Είναι τίποτα, εδώ δίπλα μας είναι από την πόλη του Πεφθύνου και εκεί είναι μια απίστευτη ταβέρνα, η ταβέρνα Μπανάνα. Με τον Γιώργο.
0: Μπανάνα.
1: Έχουν ξυλόφουρνο, έτσι λέγεται, μπανάνα.
0: Okay.
1: Έχουν ξυλόφουρνο, έχει ξύλινα τραπέζια, έχει ξύλινα τα κλασικά, όπως τα ξέρεις. Ξύλινα, ξύλινα. Με ξύλινα πόδια, ξύλινα καθίσματα. Πώς ήταν τα παλιά σχολικά φρανία τα ξύλινα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι τα τραπέζια του.
0: Ωραία.
1: Ωραία μπανανόδεντρα, με δέντρα, με δροσιά, με. Τι να σου λέω. Το περιβάλλον είναι απίστευτο δίπλα από το Φαράγγι των Μήλων. Και θα πάμε τώρα για το top 5. Έφταξα όλη τη λίστα, το μενού, και διάλεξα τα πιο έτσι, τα πιο, τους πιο υπερμεζέδες.
0: Τα πιο μπανάνα, ναι, οκ. Okay.
1: Τις πιο υπερμεζέδες. Θα ξεκινήσουμε.
0: Ταχυτικά
1: έφερες. Από το νούμερο 5.
0: Μάλιστα, number 5.
1: Λοιπόν, νούμερο 5 θα μου τα βαθμολογήσει σήμερα το καθένα από το 1 μέχρι το 10.
0: Οκ. Okay.
1: Το νούμερο 5 είναι ο υπερμεζές που είναι ποιος. Να συνδυάσεις τα λαχανικά τα ντόπια, το ένα να είναι τηγανιτό, το άλλο να είναι οχτώ. Δηλαδή τι, με λιντάνα τηγανιτή να έχει λαδοπιεί, να είναι ωραία μπαμπάτικα, με πατάτες οχτές που κατά προτίμηση, αν την κόψεις την πατάτα την οχτή και στα καπάκια της βάλεις από δίπλα και μια κοψιά με λιντάνα και τη φας την ίδια μπουκιά, εκεί θα καταλάβεις συνδυασμό τηγανιτού οχτού.
0: Ωραία.
1: Τι βαθμολογία βάζεις αυτό?
0: Ένα εφταράκι το βάζω.
1: Πολύ κάτω το ρίξε, δε συνάδελφε.
0: Τώρα πρωί που λέω η μελιτζάνα, λίγο με πίκρανε η μελιτζάνα.
1: Όχι, είναι ξεπικρισμένες, δεν τις βάζουν έτσι. Τέλος πάντων, δεκτών.
0: Γιατί πότε επηρεάζει την ψήφο μου?
1: Όχι, δεν την επηρεάζει.
0: Ωραία. Είπα 7-7.
1: Μάλιστα. Ό,τι πιείτε.
0: Έτσι, οκ, okay, και πιείτε, και πιείτε. Και αχ, να πιείτε. Για πες.
1: Νούμερο 4. Στο νούμερο 4 λοιπόν είναι, εγώ αυτό το αγαπώ, δεν είναι παιδιά να το ψήφισω, λέω την προτιμησή μου. Κατοικίσιο, πρόσεξε, τυρί, κατοικίσιο. Στην σχάρα με μέλι και ρόδια. Είναι τεσπέσιο. Γιατί έχει το μέλι με το κατοικίσιο, το τυρί που είναι το όξινο με την γλυκιά τη γεύση που παντρεύονται και του βάζεις και το ρόδι που είναι ζουμερό και έχει τα κομματάκια του ροδιού μαζί και του δίνει αυτό το φρουτένιο φθινοπορεινό, το κάνει, το απογειώνει.
0: Και πού το πάει, όχι μακριά?
1: Όχι, το κατοικίσιο το τυρί είναι και διαλεχτό, θέλει μερακλίκι, δεν είναι αιντε. Πόσο του βάζεις πάνω με αυτό?
0: 7.
1: 7 πάλι, δεκτών. Πάμε στο τρίτο, number 3. Διανύουμε το countdown του top 5 από το ταβέρνα μπανάνα. Τηγανιά, χοιρίνη, με χοντρά κομμάτια, κύβους, καλά σοταρισμένα και καλά τηγανισμένα, μπλεγμένα μεταξύ τους με θυμάρι, λίγη ρίγανη και σβησμένο με κρασί. Η τηγανιά αυτή έχει παραπανίσια ρίγανη, γιατί την λέμε ριγανάτη.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, σ' άρεσε αυτό.
0: Ναι. Και βάζω,
1: βλέπω για
0: και βάζω 9. 9 βάζω. Γιατί
1: ξέρω.
0: Μου θυμίζει τον πατέρα μου η ρίγανη που τη μάζευε ο πατέρας μου τη ρίγανη και την είχαμε όλο το χειμώνα.
1: Εσένα.
0: Ναι. Την είχα
1: και μόνος. Και εμένα σφυριδάκι στην κρέμα γέψε την πόρτα.
0: Έτσι.
1: Ανάποδα και την αστεγνώση.
0: Και ο κορομπίλιας.
1: Πάμε.
0: Τέλεια.
1: Πάμε στο νούμερο 2. Μια ομελέτα, μπανάνα ομελέτα όμως, όχι την κουνιές, όχι λεπτή ομελέτα, γιατί πρόσεξε. Μιλάμε την ομελέτα τη special, έχει την απλή και τη special. Είναι αυγά, τυριά, γραβιέρα. Όμως, για να είναι διόρροπη και να είναι πασιά-πασιά, έχει μια στρώση πατάτες κάτω, όπως όλες, ενδιάμεσα όμως τι του βάζει.
0: Μπεσαμέλη,
1: του βάζει
0: ξέρω.
1: Μια κουταλιά στα κοβούτυρο, την απλώνει, χύνει τα αυγά από πάνω, μπορεί να το έχει περισσέψει και λίγο απάκι, το τρίβει, το τοποθετεί ατάκτος πάνω στην επιφάνεια και το βάζει να ψηθεί και βγαίνει η special η ομελέτα που ακούστε στο κομπούτυρο του δίνει μία γεύση του δίνει ένα λιγόθηκα. Το ήθελα τώρα. Γελάει. Πόση βαθμολογία του βάζεις?
0: 11.
1: Άρε κορομπίλια μου. 11, ορίστε. Και πάμε τώρα στο πρώτο μας.
0: Πολύ πασχυντικό ήταν αυτό που είπες τώρα λίγο πριν με την. Με την...
1: Μια κουταλιά είχε.
0: Πολύ πασχυντικό. Πολύ πασχυντικό.
1: Τώρα μπορεί να βάζουν παραπάνω γιατί η στάκα είναι λατρεία. Σε πιάνει και αυτό που λες τώρα. Έλα μωρέ, μια φορά θα πάμε στάκα.
0: Είναι. Και 7 λεπτά σπυριδάκι, το έχουμε ξεντώσει πολύ σήμερα. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, τελειώνω.
0: Δηλαδή, ήμαρτον. Για πάμε.
1: Το νούμερο 1 είναι το απλό, το ταπεινό, το μυστικό όμως. Αυτό που λέμε τα σύζουμα. Είναι σε ένα γυάλινο μπουκάλι κυλαγμένο κρέατόζουμο για να κάνεις τα σύζουμα ζυμαρικά σκιουφιχτά. Με φρέσκια μυζήθρα τριμμένη από πάνω, να ενωθούν και να αρχίζεις να αναστενάζεις από την ευχαρίστηση. Αυτά ήταν.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Αυτήν
0: του βάζω 10.
1: Κι εγώ 10 του βάζω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πάρουμε 2 τέτοια.
0: Του βάζω, βάζω 10.
1: Το κρεατόζουμο με τα σουβιχτά και τη μυζήθρα είναι.
0: Θα είναι σούπερ. Κι άμα έχει λιώσει η μυζήθρα και έχει ενωθεί και γίνει ένα σχυλό σε ένα πράγμα. Ναι, όντως. Απογαλαξιώνεσαι. Πας σε άλλο γαλαξία. Φεύγεις. Απογαλαξιώνεσαι. Εντελώς. Σπυριδάκη Παντελή, έκανες και σήμερα το θαύμα σου για μία φορά ακόμα. Σου δώσα πιο πολύ χώρο επειδή και χρόνο επειδή δεν είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε το άξιζες όπως το άξιζαν και τα πιάτα τα οποία αναφέρθηκε τώρα στο κλείσιμο. Και λιγάκι μας γλύκανε στην ημέρα γιατί έχουμε μία πίκρα εδώ στο Μαραμπέλο λόγω των τελευταίων συνδικών και συμβάντων. Αλλά οκ, κάναμε κάτι και προσφέραμε στους φίλους μας κάτι χρήσιμο τώρα το πρωί για να νιώσουν λιγάκι. Ότι ρε παιδί μου, η όρεξη και η γεύση του ανθρώπου που όσο ζει, καλό θα είναι να την εκμεταλλεύεται και να την χορταίνει και να την, και να την ζει και να
1: απολαμβάνει.
0: Ναι, και να την απολαμβάνει γιατί δεν ξέρεις αύριο πώς θα ξυπνήσουμε, ποιοι θα ξυπνήσουμε και αν θα είμαστε όλοι εδώ. Παντελή Σπυριδάκη, να σε έχει ο Θεός καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σου παρουσία στη ροζ εκπομπή. Τα λέμε next Tuesday. Bye. Αποχαιρετούμε Παντελή Σπυριδάκη που τόσο πολύ αδημονούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ακούσαμε. Θα τον ακούσουμε και είμαστε όλα πάρα πολλά. Πολλά, κυπριακό είναι αυτό. Πάρα πολλά καλά. Τα είπε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Και εμείς τι κάνουμε τώρα? Πάμε σε μια γωνιά της πόλης που είναι την ώρα αυτή τα καλύτερα της. Πάμε στο Καλίν, εκεί στην κυριολεκτία του Αγίου Νικολάου, για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε 2 κουραζιρόπλες στην πόλη μας σήμερα. Οπότε θα υπάρχει και κίνηση αυξημένη. Είναι το Crown Iris, είναι και το Celestial Journey. 2 κουραζιρόπλες στην πόλη του Αγίου Νικολάου σήμερα. Οπότε μεγάλη ψηφιμότητα και πολλοί κόσμοι να κυκλοφορεί. Και εκεί στον παραλιακό σίγουρα η εικόνα είναι θεσπέσια, με τη θάλασσα να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια και τον καιρό να έχει λίγα σνεφάκια και το καλή να μας καλεί για μια αγκαλιά πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή, βραδινή για να περάσουμε όλες και όλοι ευχάριστα. Παιδιά στο παιδότοπο που παίζουν με ασφάλεια και εμείς απολαμβάνουμε το καφέ μας, το πρωινό μας και την παρέα μας στο καλή όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλή στην κυριολεκτία του Αγίου Νικολάου, λίγα μέτρα πριν από το κέρας της αμάρτιας. Καλή και η αγκαλιά του Αγίου Νικολάου είναι εκεί για όλους μας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
2: Μετά από τις 9, είπαμε, οι τρίτες είναι λιγάκι στον χρόνο μας κάπως άσταλες, γιατί επεμβαίνει Παντελής Πυριδάκης, ο οποίος δεν έχετε το σταματημό του και δεν μας αρέσει να σταματάει, γιατί πάντα έχει να μας πει ωραία και χρήσιμα πράγματα, οπότε του δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται για να είναι πιο απολαυστικός κάθε φορά στην επικοινωνία μας μαζί του. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα και εμείς μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, αποδεχόμε και Παρασκευή εδώ στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Αστέρι Ραδιόφωνο. Στο 8 με 10 δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίστοιχη που τόσα χρόνια, 25 παρακαλώ πάρα πολύ, να παραμένει ενεργή καθημερινά με συνέπεια, διοντολογία και πάνω απ' όλα με την ελπίδα ότι είναι χρήσιμη για όλους τους ακροατές, για όλες τις ακροάτριες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε μαζί και μέσα από Facebook και από TikTok. Ζωντανά με εικόνα από τον Ραδιοθάλαμο. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 15, στα μισά του μήνα Σεπτέμβρη. Για όλα τα εκλεκτά κρεατικά, μην επιλογήσουν Άγιο Νικόλαο. Κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Νερατζούλης, Παραλόγου 13, Σανιφόρο και το Μουσείο Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841 022 142.

Ο Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης, ο οποίος πραγματικά καθημερινά έχει τις προθήκες του και στα ψυγεία του και στη συντήρησή του τα καλύτερα προϊόντα, τις πιο καλές φρέσκες προτάσεις σε όλα τα είδη κρέατος και πάντα με τον ίδιο να είναι εκεί για να μας συμβουλεύσει σε όποια πορεία και αν έχουμε σχετικά με το κρέας. Οπότε και τον ρωτάμε και μας απαντάει και μας λύνει απορίες που έχουν να κάνουν με το προϊόν που λέγεται κρέας, και επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι και πώς, είμαστε σίγουροι ότι η απάντηση η οποία θα μας δώσει είναι και η πιο σωστή και η πιο ειλικρινής. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης, στην Ευρωπαϊκή Επικοινωνία, στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης. Μία ακόμα ημέρα υπομονή για τους οδηγούς, και σήμερα κλειστός ο ΒΟΑΚ από τις 9 μέχρι και τις 5, ενώ από την επόμενη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή κλειστός ο ΒΟΑΚ υπό 24 ώρου βάσεως. Η μετακίνηση θα γίνεται από τις παλιές οδικές αρτηρίες. Οπότε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Να πούμε ότι και τα λεωφορεία μετακινούνται μέσα από το παλιό δίκτυο, εκτός μόνο τα οχήματα άνω των 12 ετών, τόνων. Οπότε μία ακόμα δοκιμασία μας περιμένει το ερχόμενο τετραήμερο. Σήμερα επαναλαμβάνω, για μία μέρα ακόμα κλειστός ο ΒΟΑΚ έξω από τον Άγιο Νικολάου. Οπότε υπομονή, υπομονή και υπομονή. Θα σας πείσουμε ότι θα είναι τελευταία δοκιμασία αυτή η οποία θα βιώσουμε. Μέχρι την ολοκλήρωση και κατασκευή του έργου του ΒΟΑΚ εδώ στα δικά μας στα μέρη, γιατί σίγουρα θα ταλαιπωρηθούμε και στην υπόλοιπη Κρήτη, μιας και ο ΒΟΑΚ θα είναι σε πλήρη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο, εδώ είμαστε στον αέρα μαζί και το πρωινό μέχρι και τις 10.

0: Είχαμε και ένα περιστατικό με ναυάγιο στη Γάβδο. 51 άνθρωποι σώθηκαν. Μέχρι τώρα έχει αναστηθεί ένας νεκρός. Δυστυχώς μία ακόμα επιχείρηση εκεί των αρχών στην Νότια Κρήτη να περιορίσουν το μεταναστευτικό.
1: Τα βράδια μου ταιριένικα, τραγούδια λέω αρμένικα.
0: Στο σημείο κοντά στη Γάβδο έφτασαν δύο παραπλέοντα εμπορικά πλοία και κινητοποιήθηκαν παράλληλα δύο σκάφη και ένα αέριο μέσω του δυνάμεις Frontex στην περιοχή. Μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι και έχει αναστηθεί μία σωρός. Γιατί μπορεί να λέγονται διάφορα από την πολιτική ηγεσία ότι μειώνονται οι μεταναστευτικές ροές, αλλά κάτι τέτοιο εμείς ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουμε αντιληφθεί. Συνεχώς αυξάνονται. Όλα αυτά τα προβλήματα. Χάνονται ανθρώπινες ζωές, η ελπίδα της παρουσίας των ανθρώπων αυτών και της μετακίνησης σε κάποια άλλη χώρα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Με την πολιτεία να παραμένει πραγματικά διάφορη και να μην παίρνει αποφάσεις τέτοιες ώστε να δώσει ένα τέλος στην όλη αυτή κατάσταση η οποία πραγματικά ταλαιπωρεί όλη την χώρα και ειδικά τα νότια, τα δικά μας τα μέρη και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, τεράστια προβλήματα και τεράστιες πιέσεις τόσο στην αυτοδιοίκηση όσο και στις υπόλοιπες δομές τις που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες και στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έρχονται με την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο, μιας καλύτερης ζωής.

0: Δύο καραβιά έχουμε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου σήμερα με βάση την επίσημη μου πρόγραμμα των αφήξεων των κρουαζεροπλοίων. Είναι τόσο το κρουαζερούλο με τους Δαρελινούς όσο και το Celestial Journey στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου σήμερα. Οπότε υπάρχει μια κάποια κινητικότητα πολυπίκυλη στην περιοχή μας. Να έχουμε το νου μας γενικότερα, να διδαχθούμε τους επισκέπτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μας ξανάρθουμε με κάθε ευκαιρία και στην επόμενη με το καλό. Χαιρόμαστε πραγματικά όταν διαπιστώνουμε ότι το λιμάνι μας
1: η θάλασσα, άψυχη και τα
0: πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Εκεί στο λιμάνι είναι και το Μπαγιαμαρέ, ένα πρωινό καφεδάκι με θέατα κρουαζερόπλοια και τον κόσμο που βγαίνει και μπαίνει. Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Και τα βράχια,
0: το πρωινό μας στο Μπαγιαμαρ με θέατα κόλπο του Μαραμπέλου, το λιμάνι του Γενικολάου. Πλοία πάνε και έρχονται, ημερόπλοια και μη. Και βέβαια απέναντι το Μπάγεμαρ είναι το Αμμούδι. Ένα άλλο στέκι το οποίο το καλοκαίρι στο νησί το πιστοποιεί στον Άγιο Νικόλαο. Ενώ πραγματικός προς το κέντρο της πόλης είναι το Πιάτσα. Και πραγματικά μιλάμε για τρία μαγαζιά που είναι το απόλυτο για το καλοκαίρι στο νησί στον Άγιο Νικόλαο. Πιάτσα, Μπάγεμαρ και Αμμούδι. Αμμούδι, Μπάγεμαρ και Πιάτσα. Τρία καταστήματα που αποδεικνύουν ότι το να ζούμε στον Άγιο Νικόλαο είναι μια πραγματική επιλογή για να ζούμε το καλοκαίρι στο νησί. Μπάγεμαρ, Αμμούδι, Πιάτσα. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Τρεις μαγαζάρες που τις έχουμε στον τόπο μας. Αμμούδι.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

40 μετά από τις 9, 20 πριν από το 10 τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Είμαστε εδώ για να κάνουμε και τη σημερινή πρόταση για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, που δεν είναι άλλο από το... Να πάμε Λίμνες, εκεί παραδοσιακό, καταπράσινο, καθαρό χωριό των Λιμνών, και εκεί ακριβώς στη μέση ταβέρνα Χριστίνη. Σε ένα χώρο ιδανικό για μικρούς και μεγάλους, οι μικροί είναι καλύτερα γιατί έχουν και τον παιδότοπο και παίζουν και πεινάνε και τρώνε και παίζουν και πεινάνε και τρώνε και πεινάνε ευχάριστοι, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε στον τόπο μας ένα μαγαζί το οποίο ξέρετε σημαίνει κριτική φιλοξενία, γαστρονομία και καλοπέραση. Ταβέρνα Χριστίνη Λίμνες. Τηλεφωνική επικοινωνία κάτι ιδιαίτερο στο 2841-032-269 και αναλαμβάνει ταβέρνα Χριστίνη. Το τραπέζι για τους φίλους και τους γνωστούς μέχρι και 120 άτομα. Και μια μικρή κοινωνική εκδήλωση. Αραβόνα, γάμο, βάφτιση, ταβέρνα Χριστίνης είναι εκεί να μας υποστηρίξει. Ταβέρνα Χριστίνης, μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης και όλοι περνάμε

0: Λίγο νωρίτερα σχολάσαμε με τον Βαλέ Σπυριδάκη τη μακρά προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Γιατί μετά από τι αποσαφηνήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, δέθω ότι οι εκλογέ θα γίνουν το 27 την άνοιξη. Και με δεδομένο ότι έχουμε και τι Πανελλήνιε κάπου εκεί αρχέ του Ιούνιου, μάλλον πω τα μέσα του Ιούνιου προβλέπετε να έχουμε εκλογές. Όχι πως αυτό θα επηρεάσει τα πράγματα προς το παρόν, αλλά σίγουρα η μακριά προεκλογική περίοδο θα κουράσει όσους ανακατεύονται και όσους ασχολούνται με τα κόμματα να πρέπει να δείξουν ότι είναι αθλητές μαραθώνιου δρόμου. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα του Πασόκ από τον Ομό Λαστίου, να μιλήσουμε με τον επικεφαλή του Πασόκ στον Ομό Λαστίου, τον γραμματέα, τον κύριο Μιχάλη Μαυρικάκη, που έχουν τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαυρικάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Συνειδητοποίησαμε ότι πρόσφατα συντέθηκε κύριε Μαυρικάκη, ήταν πραγματικά όλο το Πασόκ. Κάτι που έδωσε μια εικόνα, που έδωσε νομίζω μια απάντηση σε όλους, ότι το Πασόκ στην πορούσα περίοδο δείχνει ότι ενωμένο πηγαίνει στις κάλπες του όποτε αυτές γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Προφανώς είμαστε συσπηρωμένοι, αυτό φάνηκε και όχι μόνο στη ΔΕΘ, αλλά και στα κλιμάκια που προηγήθηκαν της ΔΕΘ για τις εκδηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη. Είδαμε μια συσπήρωση και του κόσμου, όχι μόνο των στελεχών, τα οποία σε συνδυασμό με τα στελέχη βγήκαν στους δρόμους ώστε να επικοινωνήσουν για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πόρτα-πόρτα. Βλέπουμε ότι η κοινωνία έχει μια θετική ανταπόκριση στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτά που έχει αναγγείλει και εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός μας, και προφανώς αυτό αναμένουμε να αποτυπωθεί και στην κάλπη πλέον, γιατί τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κορομπίλια, έχει καταντήσει πλέον, θα γίνονται μία την ημέρα που λέει ο λόγος. Οπότε κοιτάμε την κάλπη από εδώ και πέρα, κοιτάμε τα προβλήματα του κόσμου και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικές στο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί το βγάζουν ακόμα και τρίτο κόμμα μετά από το κόμμα του κ. Τσίπρα, που ακόμα δεν έχει κληρονομική εκπροσώπηση, και αυτό δείχνει μια κάποια τάση του κόσμου. Φαντάζομαι δεν θα είναι αυτή η πραγματική εικόνα.
1: Πάντα δεν ήταν φιλικές οι δημοσκοπήσεις προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό αποδείχθηκε και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, όπου ενώ έδινε τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα τότε, 27-28%, τελικά είδαμε που κατέληξε το ποσοστό του. Δηλαδή με την ίδια λογική, αν του δίνει τώρα 16, φανταστείτε που μπορεί να φτάσει στο ποσοστό. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας, το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ακρίβεια και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
0: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα στη ΔΕΘ, κύριε Μαυρικάκη, το οποίο είναι κοστολογημένο, με την κυβέρνηση να έρχεται και να απαντάει ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα οποία υπόσχεται και δεσμεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν πραγματικότητα. Πώς απαντάει τον Πασόκ στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνονται στα οικονομικά μας, κύριε Μαυρικάκη, γιατί βλέπουμε φτάνει 20 του μήνα και δεν υπάρχει τίποτα στο πορτοφόλι να βγάλουμε την υπόλοιπη περίοδο?
1: Ακριβώς. Αυτό η απάντηση που δόθηκε από τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο από την παραγωγή μέχρι και τη φορολόγηση. Δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν υπερκέρδη και να μην φορολογούνται, και αντίστροφα να υπάρχουν εισοδήματα μικρομεσαίων, τα οποία βλέπουμε ότι η φορολογία έχει φτάσει πλέον στα ύψη για αυτούς τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει ο μήνας, όπως είπατε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναδιανομή, το τόνισε ο πρόεδρος μας αυτό, του φορολογικού μοντέλου. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, όπως είπαμε, για τις τράπεζες, για τα καρτέλ ενέργειας, για γενικά τα καρτέλ τα οποία έχουν να κάνουν με την τροφοδοτική αλυσίδα, και προφανώς και κάποιες άλλες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν τα μερίσματά τους έξω χωρίς να τα επανεπενδύουν εντός της Ελλάδας. Και όλο αυτό το μοντέλο θα πρέπει να αλλάξει ώστε να μπορέσουν να γίνει μια αναδιανομή πλούτου, εθνικού πλούτου, όπως είπε ο πρόεδρος μας. Αυτό να τονίσουμε τώρα, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και μας λέει ότι θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, να τους θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που είπε για την 13η σύνταξη πρώτα και για τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους σταδιακά, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση το κάνει εκεί, δηλαδή δεν τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, τεινάζει το ΠΑΣΟΚ την μπάνκα στον αέρα.
0: Είναι θέματα τα οποία απασχολούν πάντως στην κοινωνία και επειδή όλοι ψάχνουν να δουν ποιον θα πιστευτούν και ποιον θα πιστέψουν και ποιον θα στηρίξουν για να τους βγάλει από δύσκολη θέση, σίγουρα χρειάζονται στην επικοινωνία που θα έχετε με τον κόσμο κάποια παραδείγματα ώστε να πιστεί ο κόσμος για την αλλαγή αυτή στην όλη διαδικασία των οικονομικών στοιχείων της χώρας. Πάντως δεν είναι λιγάκι υπεραισιόδοξη η άποψη, κύριε Μαυρικάκη, και ότι το ΠΑΣΟΚ βλέπει και σε αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν?
1: Πάντα στόχος ενός κόμματος είναι να είναι πρώτο. Προφανώς αυτό θα κριθεί στην κάλπη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι για το καλύτερο και προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτούς τους σχετισμούς ώστε να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι όλα τα στελέχη μας, και οι βουλευτοί μας και ο πρόεδρός μας και τα τοπικά στελέχη δουλεύουν με την κοινωνία ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε, όπως ξαναείπα, το πρόγραμμα και να έλθει αυτό το αποτέλεσμα της πρωτιάς. Είναι δύσκολο και με την επίθεση που δέχεται επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ, αλλά θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις εκλογές.
0: Εκτιμάτε ότι θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να πάει σπυρωμένο, κύριε Μαυρικάκη, στις εκλογές, γιατί έχετε περάσει από διάφορα κακά μονοπάτια το τελευταίο διάστημα, με αποχωρήσεις, με διαθέσεις να φύγουν στελέχη, με στελέχη να έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και να είναι και μάλιστα σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης. Το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει όλο αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές, και αν τα καταφέρει, θα παρουσιαστεί με ένα τέτοιο πρόσωπο που θα πείσει τον κόσμο ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του? Γιατί ξέρετε, ένας χώρος ο οποίος περνάει διάφορες κρίσεις, σίγουρα μένουν κάποια σημάδια μετά από κάθε κρίση και μετά από κάθε δύσκολη περίοδο. Θα τα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να αντέξει όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις επόμενες κάλπες?
1: Οι αποχωρήσεις που έγιναν προς τη Νέα Δημοκρατία που αναφέρετε είχαν γίνει αρκετά χρόνια πιο πριν. Και γενικά τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάποιες σημαντικές αποχωρήσεις. Ήταν κάποιες μικρές, ας το πούμε, κυρίως μικρά στελέχη. Και βλέπουμε αντίστροφα ότι υπάρχει μία διεύρυνση. Έχουμε δει πως οι βουλευτές, οι οποίοι είτε άνοικαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε προοδευτικά χώρο, έχουν έλθει και εισχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς το πρόγραμμά μας είναι το μόνο το οποίο δίνει βάση στην κοινωνική ισότητα και προσπαθεί να αντιμετωπίσει και την κοινωνική αδικία που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε θεωρούμε ότι όχι μόνο θα υπάρξουν αποχωρήσεις, ίσα ίσα το ανάποδο, ότι υπάρχει μεγάλη διεύρυνση. Μάλιστα και πρόσφατα, αν είδατε, στην ΔΕΘ ήταν ο κύριος Αυλονίτης.
0: Ναι, σχολιάσαμε όλο το ΠΑΣΟΚ πραγματικά.
1: Ναι, ναι, μα ο κύριος Αυλονίτης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, μάλλον.
1: Ναι, οπότε αναμένουμε και περισσότερη διεύρυνση τον επόμενο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξαναείπα, η συσπήρωση θα είναι αρκετά μεγάλη μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Ωραία. Τώρα στα δικά μας τα τοπικά, κύριε Μαυρικάκη, είδαμε κάποιους νέους ανθρώπους στην τελευταία παρουσία μελών του κινήματος στην περιοχή μας να είναι κοντά στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επισκέφτηκαν διάφορες περιοχές και υπηρεσίες στο νόμο Λαστείου. Η διαδικασία για την επιλογή των υποψηφίων για τις βουλευτικές του 27, πώς θα γίνουν από το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι
1: η διαδικασία? Είναι ότι καταθέτουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα όποιοι θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, και γίνεται μετά αντίστοιχα μια κεντρικά μια διαλογή και καταλήγουν στον κάθε υποψήφιο, οι οποίοι θα είναι 4, 2 γυναίκες, 2 άντρες λόγω της ποσόστασης, ως συνήθως. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι έχουν πληροφόρηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτές οι αιτήσεις που γίνονται ούτε σε εμάς λένε τοπικά, δηλαδή είναι προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν μας τα δίνουν από τα κεντρικά.
0: Δεν ξέρετε ούτε και τον αριθμό των ανθρώπων μέχρι τώρα έχουν κάνει έτσι για να είναι υποψήφιοι? Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου
1: μία εικόνα, έχουμε
0: 6 άτομα
1: σαν εικόνα, σαν νούμερο, ότι είναι γύρω στα 6 άτομα.
0: Ναι, και εγώ αυτά τα 6 άτομα.
1: Η τελευταία ενημέρωση πριν το Σεπτέμβριο, δηλαδή Αύγουστο, ας πούμε. Τα δεδομένα τώρα, τα προσωπικά δεδομένα, ποιοι είναι δηλαδή και από πού είναι, αυτά δεν έχουμε εικόνα εμείς τοπικά. Αναμένουμε όταν μας θα κάνει μια ενημέρωση η Επιτροπή και θα καταλήξει στους τελικούς υποψηφίους.
0: Είμαι σίγουρος ότι εικόνα έχετε, γιατί έχουμε εικόνα εμείς. Δηλαδή, στα δικά μας γραφεία έχουν φτάσει τα ονόματα αυτά και το ποιοι είναι υποψήφοι. Απλά δεν είναι καλό να το πείτε, γιατί δεν είναι όμορφο, επειδή είναι η δικασία ακόμα σε εξέλιξη. Και εμείς το κρατάμε έτσι κι αλλιώς το όνομα.
1: Ναι, και προσωπικά δεδομένα, δεν είναι μόνο ότι.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και διαπιστώνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από νέο σε ηλικία κόσμο. Που αυτό, αν είτε άλλο, είναι ιδιαίτερα θετικό, γιατί βλέπαμε ότι ο κόσμος δεν. Ο νέος κόσμος δεν ανταποκρίνεται, δεν συμμετέχει στα κοινά. Και τώρα υπάρχει μια στροφή και αυτό είναι προς το δικό του κινήματος του ΠΑΣΟΚ, ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν να εμπλακούν με τα κοινά και τα πολιτικά τόπου, και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα θετικό πρόσημο.
1: Όπως το είπατε ακριβώς, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν και προφανώς χρειάζεται να ασχοληθούν, όχι μόνο
0: είναι
1: θέλουν.
0: Είναι απαραίτητο, βέβαια.
1: Γιατί αν δεν το αλλάξουμε εμείς οι νέοι, ποιοι θα το αλλάξουν? Και εμείς, εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία πλέον αρκετά μεγάλη, δεν είμαστε και νεολαία να θεωρηθούμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες αιτήσεις και ελπίζουμε και στην ανανέωση γενικά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό Λασιθίου.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε όλα αυτά, κύριε Μαυρικά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα επίσημη προεκλογική περίοδο που κάναμε. Θα έχουμε το περιθώριο όλο το επόμενο διάστημα να τα πούμε ξανά και ξανά. Εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική υπόλοιπη μέρα να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ. Να πω λίγο μόνο να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο της Νατάσας Παγκάλου. Δυστυχώς μας συγκλώνει σε όλους.
0: Όλους μα όλους.
1: Καλό κουράγιο στην οικογένειά της και η Νατάσα θα λείψει από όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρικά, για την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν είναι αισιοδοξία από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο να μην αισιοδοξούν, να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Μακάρι ο δικό του χώρο γενικότερα να έρθει. Γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς και την πολιτική εκπροσώπηση.

96 μετά από τις 9, 4 πριν από τις 10. Εδώ είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και τι προσέχουμε στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ. Είμαστε με ασφάλεια και να κινούμαστε στον δρόμο με σιγουριά. Προσέχουμε το αυτοκίνητό μας και επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, αφήνουμε σε αυτούς που τα ξέρουν όλα πραγματικά το αυτοκίνητό μας να το φροντίζουν πολύ καλύτερα. Δηλαδή, πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πετρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το αυτοκίνητό μας, τα καλύτερα χέρια για το πλήσιμό του, την περιποίησή του, για τον έλεγχο σε αμορτισέρ και σε ελάστικα και λουγανιζατέ του πρατήριου Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πετρονάκη, για τα αξεσουάρ του, για τα δυνατά, καθαρά και οικονομικά καύσιμα εκεί για το καφέ στο πρατήριο Αιτζίαν. Και πάνω απ' όλα, εκεί ξέρουμε ότι το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πετρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Καύσιμα, λιπαντικά, καθαριστικά, αμορτισέρ και ελάστικα. Και το αυτοκίνητό μας στα καλύτερα χέρια. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πετρονάκη. Που ξέρουμε ότι το όχημά μας είτε είναι ένα πατίνι είτε είναι ένα τριαξονικό, θα βρει τους καλύτερότερους σε ένα χώρο που είναι πραγματικά δημιουργημένος για την φροντίδα του οχήματός μας. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι όχημα και αν έχουμε, ένα είναι ο προορισμός. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέα Πετρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την καλημέρα μου, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ωρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Στο

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
1: 104,4 Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 104,4.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Εκατόν τέσσερα.

0: μάτια σου.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
8: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλ,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
7: Καλήν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: 104,4.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Θέλει να ασχοληθεί το κορίτσι και με τον κινηματογράφο και πάρα πολύ καλά κάνει. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Ένα δίωρο γεμάτο μουσική που θα περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. The Romantic από τις υπέροχες φετινές κυκλοφορίες, τέλος Φλεβάρι κυκλοφόρησε, είναι το πέμπτο στουντιακό άλμπουμ του Bruno Mars. Και δεύτερο άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της καριέρας του. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Εκπληκτικός ο Bruno Mars. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Duran Jones μαζί με τους Indicators κυκλοφόρησαν ολοκένουργιο άλμπουμ. Μέσα στο Μάρτιο βγήκε. Εδώ μαζί με τον μουσικό Aaron Fraser. Το αποτέλεσμα ένας φανταστικός συνδυασμός από soul, ψυχεδέλεια

Boys με το 10ο στουδιακό τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου από την Big Hit, όπως πάντα. Το νέο άλμπουμ των BTS δηλώνει την επιστροφή τους, καθώς είχαν κάνει ένα διάλειμμα για να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Από τις καλύτερες στιγμές του Arirang, έτσι όπως λέγεται το άλμπουμ, είναι αυτό που ακούμε τώρα. Please, BTS.

Ο Tim Kamrad από τη Γερμανία έχει γνωρίσει επιτυχίες με διάφορα κομμάτια. Hug Yourself, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Και όσοι ήσαν παιδιά πριν από το 2000, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής έδειξε πως όσοι μεγάλωσαν μακριά από κινητά, τηλέφωνα και social media, φαίνεται πως μπορούν να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι συναισθηματικά και να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα τους προκύπτουν. Λιγότερη ώρα στο κινητό, περισσότερη ώρα για παιχνίδι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Και πάμε πίσω στα 90's, στο βρετανικό σχήμα The Beloved. Γνώρισε επιτυχία και εδώ αυτό το κομμάτι, Time After Time και

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4 Οασιδροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία από τους Dan & Say, ένα αμερικάνικο country δίδυμο. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για ένα flashback. Το αρχικό είχε ερμηνευτεί από τον Lionel Richie το 1983 και το περίφημο άλμπουμ του Can't Slow Down. Εδώ μαζί με τον τραγουδιστή της country, Darius Rucker, Stuck on You.

Kingdom of Fear. Ο Καναδός Κάμερον Γουίτκομπ. Και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι, είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1960 και 1970. Είναι η λεγόμενη γενιά Baby Boomers, που έμαθε να αντιμετωπίζει τα πάντα χωρίς οθόνες. Όσοι είναι στο φάσμα ηλικιών 46 με 64 ξέρουν να αναλαμβάνουν καλύτερα τις ευθύνες τους, να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται κάθε κίνδυνο και να είναι συναισθηματικά πιο σταθεροί. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Οι baby boomers τελικά είναι η πιο τυχερή γενιά. Και μήπως οι ψυχολόγοι έχουν τελικά δίκιο σε όλα αυτά, μήπως πρέπει να βάλουμε λίγο τις οθόνες στην άκρη και να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι.

Έτσι όπως ψάχναμε τους σκληρούς μας δίσκους, το ανακαλύψαμε και αυτό όλο τυχαίως από το 2017. Φελίνι Φέλιν, Φιόρεν Άι, με στοιχεία από ψυχεδέλεια αλλά και τζαζ. Και επανέρχονται στη μόδα οι κουρτίνες μπαμπού που τη δεκαετία του 70 έβλεπες κρεμασμένες με την πόρτα ανοιχτή. Κυρίως στις κουζίνες τις έβλεπες αυτές τις κουρτίνες. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να κρατάτε δροσιά στο δωμάτιο. Και παράλληλα ο χώρος να παραμένει φωτεινός και τα έντομα να μένουν μακριά. Αυτό λοιπόν το κόλπο επανέρχεται στη μόδα. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 2000, ένα κομμάτι όμως που πρωτοειχογραφήθηκε από την Bette Midler το 1972 και διασκευάστηκε άψογα από την αξέχαστη Kirsty MacColl, In These Shoes.

Η Maroon 5 θα μας πάνε σε διάλειμμα με την πρόσφατη επιτυχία τους Heroin. Και όχι, δεν έχει να κάνει με ναρκωτικό, αλλά με ηρωίδες. Oh yes, ηρωίδα. Μια πρωταγωνίστρια σε βιβλίο ή ταινία. Και γενικά μια γυναίκα που θαυμάζει κανείς για τα γενναία της κατορθώματα. Αυτά είναι. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η κατά κόσμο Κέλλι Ο'Κόνορ από τη Σκωτία με το καλλιτεχνικό της Baby Nova έγινε γνωστή. Virgin Heartbreak. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας η μουσική μας πάει όπου θέλει βέβαια. Και ακριβώς εκεί μας πήγε 1987 αγαπημένη Susan Vega, Luca. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καλή ακρόαση.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το 1977, Dreams, από ένα συγκρότημα που έχει κλείσει παραπάνω από μισό αιώνα στη μουσική, τους Fleetwood Mac, στα φωνητικά η αείμνηστη Christine McVie. Το τραγούδι ξαναγνώρισε επιτυχία χάρη στο TikTok αλλά και σε διάφορες σειρές που θα βρείτε σε πλατφόρμες όπως το Netflix. Το Dreams όμως δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που γνώρισε επιτυχία ξανά. Ένα πιο πρόσφατο από την Σουηδή Zara Larsson είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2015 αλλά ξαναγνώρισε επιτυχία φέτος χάρη στο TikTok. Zara Larsson και Last Life.

Take You Higher, ένα ταξιδιάρικο κομμάτι από τους Αστραλούς Laser. Και αν έχετε ακουστά τι είναι το βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο, όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία. Αν είστε στις μαύρες σας, βράζετε λίγο σπαθόχορτο και το πίνετε όπως το τσάι. Το βαλσαμόχορτο, όπως είναι η άλλη του ονομασία, έχει διπλή ιδιότητα, θεραπεύει τις πληγές του σώματος αλλά και της ψυχής, καθώς προσφέρει ψυχική ευεξία. Να, κάτι τέτοιο χρειαζόμασταν και νομίζω ότι η μουσική είναι καλύτερη ever. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από το να ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Οι Canons, οι Αμερικανοί Canons, θα μας πάνε σε break. These nights και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

κάτι ανάμεσα σε Billie Eilish και Bella Kay, η Alison Grey, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα πίσω από αυτό το μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και ο Teddy Swim στην κλασική του επιτυχία Bad Dreams. Ένα άσχημο όνειρο μπορεί να λέει κάτι, μπορεί όμως και όχι. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να είναι μια ανασυγκρότηση καταστάσεων μέσα στον εγκέφαλό σας, κάτι που ίσως δεν μπορείτε να κάνετε στον ξύπνιο σας, αλλά αναλαμβάνουν τα όνειρα να το κάνουν για εσάς.

Μια χαρά τα πάει ο Νάιλ Χόραν στα βρετανικά charts, Dinner Party από το μόνιμο άλμπουμ του, και δύο ιερά τέρατα της αμερικάνικης yacht rock μουσικής σκηνής συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι του Charlie Puth. 70 Plus και ο Kenny Loggins, αλλά και ο Michael McDonald, ενεργοί και οι δύο στη μουσική, σε μια υπέροχη συνεργασία που αγαπάμε πολύ να ακούμε από εδώ. Charlie Puth και Love in Exile.

Αμερικανοί είναι αυτό το σχήμα, νομίζω δίδυμο. Αρκόους είναι το όνομά τους. Κάτι μου λέει ότι έχει κάνει την παραγωγή και ο JK από το Jamiroquai, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει δικό του στούντιο και ασχολείται περισσότερο με τις παραγωγές σε άλλους παρά με δικές τους ηχογραφήσεις. Jamiroquai λοιπόν για το φινάλε της σημερινής εκπομπής Blow Your Mind από το 1993. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 και 84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Είπαμε πως θα καταργήσουμε τα σύνορα. Είπαμε πως θα διαλύσουμε το κράτος. Κι αφήσαμε τους εαυτούς τους ίδιους μας. Κι αφήσαμε μες στο γλοιώδικο περίβλημά τους.

Santa Calúpsia mas. Η πορθονία κες, ψυχρές προκαταλήψεις. Η πουλα βράζεις μέσα

0: εκεί.
1: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

you're back together again.

in the past. We was back together again. I had a dream.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3 και 11 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Χρόνισα Ιδονίδης, Αριστίδης Μόσχος, το ξεκίνημα μιας ακόμα εκπομπής που τυπλοφορείται ζήτω το ελληνικό τραγούδι, που διαρκεί 60 λεπτά και που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

στα 1989 και στην πρώτη μας ενότητα. Θάνου Μικρούτσικου, όσο κρατάει ένας καφές. Τους περισσότερους στίχους του κύκλου υπογράφει ο Άλκης Αλκαίος. Του ίδιου το ομότιτλο που μόλις ακούσατε και το πλοίο του Φελίνη που ακολουθεί.

7 χρόνια χωρίζουν την αμέσως επόμενη ενότητα από την προηγούμενη. Από τα 1989 στα 1996 και στον κύκλο των Χαΐνιδων, το μεγάλο ταξίδι. Από όπου το τραγούδι «Στ' αγάπη στη βαθιά πληγή».

Χαΐνιδες, το μεγάλο ταξίδι από τα μουσικά δρόμενα του 1996. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του σαν αμφίβολα συμπεριλήφθηκε στον κύκλο αυτό. Με τη μουσική, το στίχο και πάλι του Δημήτρη Αποστολάκη. Ο γάμος.

Ένα χρόνο μετά, στα 1997, με τον Μπάμπι Τσέρτον να ερμηνεύει μια σύνθεση του Μιχάλη Τρεζή. Μουσική στίχη. Τα αγριολουλούδα.

Από τα τέλη του 90 στο πρώτο μισό του 60 στη Νέα Υόρκη με τον Μάνο Χατζηδάκη και το χαμόγελο της Δοκόντας. Όταν έρχονται τα σύννεφα.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και πάλι στο αντίστοιχο του 90. Στην Ελλάδα ξανά και στα τηλεοπτικά της δρόμενα. Από τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά των Μουρσελά Κουτσομίτη με τις μουσικές του Βασίλη Δημητρίου η γενιά του 40 σε στίχους του συνθέτη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Διαχρονικές διαδρομές στον κόσμο της jazz χωρίς σύνορα. Ο Λίον Τόμας άνοιξε την απόψινή μας εκπομπή από το πολύ όμορφο άλμπουμ του, ηχογραφημένο στα τέλη του 1972, Blues and the Soul of Truth, ακούσαμε σε Pure Mind to Die. Τη σκυτάλη παίρνει ο Αχμάν Τζαμάλ σε μια εκτέλεση του Wave από το Σικάγο του 1976. Μια ηχογράφηση που περίμενε 50 χρόνια, μισό αιώνα, για να εμφανιστεί φέτος σε μια νέα κυκλοφορία με τον τίτλο At the Jazz Showcase Live in Chicago. Εδώ ταιριάζει το καλό αργά παρά ποτέ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Just Live με μια ηχογράφηση που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη του Αχμάτ Τζαμάλ. Ο Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του δίνει μια ζωντανή συναυλία στο Baker's Keyboard Lounge του Σικάγου το 1960, αλλά η πλήρης ηχογράφηση αυτής της συναυλίας είδε το φως της δημοσιότητας μόλις φέτος το 2026, από την οποία ακούμε το κομμάτι Σικάγο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

Jazz Life μέρος δεύτερο, Jill Scott Heron και Brian Jackson, The Bottle, από το άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70, Winter in America, του 1974, και το Winter in America στο America the Beautiful, το θρυλικού drummer της avant-garde jazz της σχολή της σκηνής του Σικάγο, Καχίλε Τζαμπάρ. Ένα άλμπουμ επίσης βαθιά πολιτικό και κοινωνικό που κυκλοφόρησε το 2020. Ακούμε Jump and Shout for Those Now Gone. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Χάμιετ Μπλούετ, Africa Island Song, από το Millennium Album του, With Eyes Wide Open, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας. Και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την εκπληκτική εκτέλεση του Lawrence Dance από τον Idris Mohammed, το σπουδαίο αυτό drummer, το album Power of Soul. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Grover Washington Jr. και η πρώτη εκτέλεση νίκη σε αυτόν, αλλά λίγους μήνες αργότερα από την εκτέλεση του Grover Washington το πήρε ο Idris Mohammed και το έκανε ανεπανάληπτο. Το άλμπουμ του λεγότανε και λέγεται Power of Soul 1974, η εκπληκτική grooving soul jazz των 70's. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τρίτο μέρος.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο, με μια εκπληκτική απόδοση και ερμηνεία μουσικά και φωνητικά από την Ελβετίδα τραγουδίστρια Λουτσία Γκάντοτς και το μόνιμο άλμπουμ της του 2016 Speak Low, η περίφημη αυτή σύνθεση του Kurt Weill. Μια σύνθεση που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ακούστηκε μάλλον για πρώτη φορά στο Broadway το 1943 στο musical One Touch of Venus σε στίχους του Ogden Nash. Λίγο αργότερα έγιναν κάποιες instrumental εκτελέσεις, jazz εκτελέσεις και έγινε ένα από τα κλασικά jazz standards. Μία από τις οποίες ακούμε τώρα, από τις πρώτες σχεδόν, λίγο πριν ακόμα και από την εκτέλεση του Coltrane, από το Sonny Clark, Speak Low, από το άλμπουμ Sonny's Grip του 1958.

Sonny Clark, John Coltrane που συμμετέχει επίσης και Curtis Fuller στο τρομπόνι, και θα κλείσουμε αυτό το Speak Low ημίωρο με την εκτέλεση από τον Gary Barts και το quintet του, μια εκτέλεση που υπάρχει στο album West 42nd Street του 1990. Claudio Roditi, τρομπόνι, John Hicks πιάνο, Ray Drummond μπάσο, Al Foster drums και βέβαια Gary Barts σαξόφωνο. Μετά τις διαφημίσεις μαζί και το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε, Χώρα Silver, Song for My Father, από το ομώνυμο αριστουργηματικό του άλμπουμ του 1965. Για τη συνέχεια, Lee Morgan, το επίσης αριστουργηματικό The Side Winder, 1964 και το ομώνυμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Στράτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα ακόμα jazz classic, Made in Voyage, από τον Herbie Hancock και το ομώνυμο άλμπουμ του 1965. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Σήμερα θα ακούσουμε μουσική της δεκαετίας του 80 από την Αυστραλία. Μιας και τώρα τελευταία ακούμε πάρα πολύ για την Αυστραλία και τις δυνατότητες που έχει για να πάμε να μείνουμε εκεί πέρα. The Hitmen και Didn't Tell the Man.

Επόμενο συγκρότημα είναι οι Sunny Boys που μας έρχονται από το Σίδνεϊ. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1980 και διαλύθηκε μετά από 4 χρόνια. Από το πρώτο του EP θα ακούσουμε και την επιτυχία τους Alone With You.

Θα συνεχίσουμε με τους Minuteman και από το πρώτο EP ακούμε το Voodoo Slaves 1982.

Screaming Dreams, Tribesmen, δημιουργήθηκαν στο Brisbane του Queensland, ήταν η πρωτεύουσα του Queensland, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τους ακούμε στο Igloo.

Και περνάμε στην άλλη πλευρά της Αυστραλίας, στη Δυτική Αυστραλία και το Perth, από όπου μας έρχονται το συγκρότημα των Stems και τους ακούμε στο κομμάτι At First Sight.

Died Pretty δημιουργήθηκαν από το τραγουδιστή των Screaming Trees, τον Ron Penno, με άλλα άτομα της περιοχής του Sydney. Θα τους ακούσουμε τα πρώτα του single, το Everybody Moves.

Αυτοί ήταν οι Χάρμς Κέρμς, το So Jealous που μας έρχονται από τη Μελβούρνη. Από το Σίδνεϊ μας έρχονται οι Porcelain Bass και τους ακούμε στο κομμάτι Driver.

Το επόμενο συγκρότημα, οι Bamboos, μας έρχονται από μια μικρή πόλη της Δυτικής Αυστραλίας, γύρω στα 200 χιλιόμετρα μακριά από το Perth, και λέγονται Bamboos. Θα τους ακούσουμε στο single With a Witch to Love You, που κυκλοφόρησε το 1986.

Και θα περάσουμε στους Μόφσα το Σίνι, όπου το συγκρότητο δημιούργησε ο Τόμ Καζάς, ελληνικής καταγωγής, ένα από τα λίγα underground συγκροτήματα της αυστραλέζικης σκηνής με κάποιον Έλληνα. Τους ακούμε στο κομμάτι Touch the Ground.

Το επόμενο συγκρότημα είναι η Ρέκαρη, το οποίο δημιούργησε ο Hugh Grace μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα του Nick Cave και των Bad Seeds στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο Hugh Grace μετά αργότερα έφτιαξε τους Hugh Grace and a True Spirit, που ακόμα συνεχίζουν να παίζουν μουσική. Καταγωγή από τη Μελβούρνη και τους ακούμε στο Good to be Gone.

Και περνάμε στον Louis Stillett, μια από τις σημαντικές φωνές του αυστραλιαζικού underground. Θα τον ακούσουμε από το πρώτο του δίσκο, το solo που κυκλοφόρησε, το Ego Tripping at the Gates of Hell, στο κομμάτι Trip to Kaluki Bar.

από το Sydney μας έρχονται και οι Whippersnappers και τους ακούμε στο ντεμπούτο τους You Never Look που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1988.

Ήταν η εκπομπή ενισόπιδες διαβάσεις από το 104,4. Ένα μικρό αφιέρωμα στην αυστραλιαστική σκηνή της δεκαετίας του 80. Καλό βράδυ και καλή διασκέδαση.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: συμβαίνει.
1: Ουρμέ!
0: Και λοιπόν δεν πειράζει, καλά είναι κι έτσι. Ω, κυρία, τίποτα, εσείς πάλι μπροστά μου. Η έκπληξη.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Χρόνισα Ιδονίδης, Αριστίδης Μόσχος, το ξεκίνημα μιας ακόμα εκπομπής που κυκλοφορείται ζήτω το ελληνικό τραγούδι, που διαρκεί 60 λεπτά και που ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

στα 1989 και στην πρώτη μας ενότητα. Θάνου Μικρούτσικου, όσο κρατάει ένας καφές. Τους περισσότερους στίχους του κύκλου υπογράφει ο Άλκης Αλκαίος. Του ίδιου το ομότιτλο που μόλις ακούσατε και το πλοίο του Φελίνη που ακολουθεί.

7 χρόνια χωρίζουν την αμέσως επόμενη ενότητα από την προηγούμενη. Από τα 1989 στα 1996 και στον κύκλο των Χαΐνιδων, το μεγάλο ταξίδι. Από όπου το τραγούδι «Στ' αγάπη στη βαθιά πληγή».

Χαΐνιδες, το μεγάλο ταξίδι από τα μουσικά δρόμενα του 1996. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Σαναμφίβολα συμπεριλήφθηκε στον κύκλο αυτό. Με τη μουσική, το στίχο και πάλι του Δημήτρη Αποστολάκη. Ο γάμος.

Ένα χρόνο μετά, στα 1997, με τον Μπάμπι Τσέρτο να ερμηνεύει μια σύνθεση του Μιχάλη Τρεζή. Μουσική στίχη. Τα αγριολουλούδα.

Από τα τέλη του 90 στο πρώτο μισό του 60 στη Νέα Υόρκη με τον Μάνο Χατζηδάκη και το χαμόγελο της Δοκόντας. Όταν έρχονται τα σύννεφα.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και πάλι στο αντίστοιχο του 90. Στην Ελλάδα ξανά και στα τηλεοπτικά της δρόμενα. Από τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά των Μουρσελά Κουτσομίτη με τις μουσικές του Βασίλη Δημητρίου γενιά του 40 σε στίχους του συνθέτη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Σήμερα θα ακούσουμε μουσική της δεκαετίας του 80 από την Αυστραλία. Μιας και τώρα τελευταία ακούμε πάρα πολύ για την Αυστραλία και τις δυνατότητες που έχει για να πάμε να μείνουμε εκεί πέρα. The Hitmen και Didn't Tell the Man.

Επόμενο συγκρότημα είναι οι Sunny Boys που μας έρχονται από το Sydney. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1980 και διαλύθηκε μετά από 4 χρόνια. Από το πρώτο τους EP θα ακούσουμε και την επιτυχία τους Alone With You.

Θα συνεχίσουμε με τους Minuteman και από το πρώτο τους EP ακούμε το Voodoo Slaves 1982.

Screaming Dreams, Tribesman, δημιουργήθηκαν στο Brisbane της, του Queensland, ήταν η πρωτεύουσα του Queensland, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Τους ακούμε στο Igloo.

Και περνάμε στην άλλη πλευρά της Αυστραλίας, στη Δυτική Αυστραλία και το Perth, από όπου μας έρχονται το συγκρότημα των Stems και τους ακούμε στο κομμάτι At First Sight.

Died Pretty δημιουργηθήκαν από το τραγουδιστή των Screaming Trees, τον Ron Penno, με άλλα άτομα της περιοχής του Sydney. Θα τους ακούσουμε τα πρώτα single, το Everybody Moves.

Αυτοί ήσαν οι Χάρμς Κέρμς, το So Jealous που μας έρχονται από τη Μελβούρνη. Από το Σίδνεϊ μας έρχονται οι Porcelain Bass και τους ακούμε στο κομμάτι Driver.

Το επόμενο συγκρότημα, οι Bamboos, μας έρχονται από μια μικρή πόλη της Δυτικής Αυστραλίας, γύρω στα 200 χιλιόμετρα μακριά από το Perth, και λέγονται Bamboos. Θα τους ακούσουμε στο single With a Witch to Love You, που κυκλοφόρησε το 1986.

και θα περάσουμε στους Μόφσα το Σίνι, όπου το συγκρότημα δημιούργησε ο Τόμ Καζάς ελληνικής καταγωγής, ένα από τα λίγα underground συγκροτήματα της αυστραλιζικής σκηνής με κάποιον Έλληνα. Τους ακούμε στο κομμάτι Touch the Ground.

Το επόμενο συγκρότημα είναι η Ρέκαρη, το οποίο δημιούργησε ο Hugh Grace μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα του Nick Cave και των Bad Seeds στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο Hugh Grace μετά αργότερα έφτιαξε τους Hugh Grace and the True Spirit, που ακόμα συνεχίζουν και παίζουν μουσική. Καταγωγή από τη Μελβούρνη και τους ακούμε στο Good to be Gone.

Και περνάμε στον Λουί Στίλετ, μια από τις σημαντικές φωνές του αυστραλιαζικού underground. Θα τον ακούσαμε από το πρώτο του δίσκο, το solo που κυκλοφόρησε, το Ego Tripping at the Gates of Hell, στο κομμάτι Trip to Kaluki Bar.

Από το Sydney μας έρχονται και οι Whippersnappers και τους ακούμε στο ντεμπούτο τους You Never Look που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1988.

Ήταν η κουμπή ενισόπιδες διαβάσεις από το 104,4. Ένα μικρό αφιέρωμα στην αυστραλιαστική σκηνή της δεκαετίας του 80. Καλό βράδυ και καλή διασκέδαση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.